0: check, one, two.
1: Ready?
2: Ready!
0: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8. And he goes...

0: Check, 1, 2.
1: Ready?
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM
3: 97,8.
2: Στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
4: Ξέρε μουσικά.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Ήταν las que ya se olvidaron de mí.
1: Μέτρο 97,8. Τον ακούς δυνατά σε κάθε παραλία.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει Μέτρο.
1: Good morning. Good morning.
2: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό στη Νέα Καρβάλη Καβάλας, στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα Εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ.
5: Check. 1, 2. Ready?
6: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
4: Και σε όλες εσάς, εάν δεν έχετε περάσει ακόμα από τα Mosaic Stores, παιδιά, γρήγορα να περάσετε. Είναι φανταστικά, είναι τέλεια. Ναι, ναι, και έχουν εκπτώσεις έως 70%. Και είναι η καλύτερη ευκαιρία. Στο Mosaic Stores θα βρείτε μοναδικές προσφορές σε καλοκαιρινή διακόσμηση. Φουσκωτά, δώρα, χιλιάδες προϊόντα που κάνουν την καθημερινότητά μας πιο όμορφη, αλλά και ήδη για το σπίτι, ό,τι θέλετε εσείς.
7: Και επειδή οι διακοπές ξεκινούν από τις σωστές αγορές, πριν φύγετε διακοπές. Πρώτη στάση Mosaic Stores, Ελευθερίου Βενιζέλου 12 στο κέντρο, 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο και φυσικά στο mosaicstores.com. Mosaic Stores, πάμε για όλα.
4: Πάμε στα Mosaic Stores για όλα και καλημερίζουμε όλους και όλες. Βάζουμε Jamaican Bam Bam για να απογειωθούμε εδώ στο ξεκίνημα του πρωινού σόου της πόλης και του Zoo Radio.

0: πρωί, τι περπατάς.
1: Πάει, έρχεται, πάει, έρχεται.
0: Πρωί-πρωί, εσύ. Θα με τρελάνεις έτσι.
2: Θέλω να περπατήσω, να ξυπνήσω.
0: Ξύπνα, αλλά ξύπνα, όχι την ώρα που πάμε να μιλήσουμε στον αέρα, ρε φιλαράκι. Παιδιά, καλημέρα και πάλι. Εδώ είμαστε με την κομματάρα, το Παπαούτε. Από τα καλύτερα που ακούμε στο καλοκαίρι του 2026. Να σας πω βεβαίως ότι μαζί μας και σήμερα, 16 του μήνα, είναι η Win Masters. Δίνει κάθε μέρα δώρα για εσένα που θέλεις σπορ, θέλεις δώρα για καζίνο, πάντα κάτι έχει. Δεν είναι τυχαίο που στα περισσότερα διαφημιστικά της κλείνει με το σύνθημα Win Masters, όλο το παιχνίδι στα χέρια σου. Γιατί και τις πιο ασυναγώνιστες προσφορές έχει και πλήρες σπορ καζίνο και live καζίνο και προγράμματα πιστότητας για τους πελάτες της έχει. Οπότε είπαμε, η Win Masters είναι μια στοιχηματική πλατφόρμα που δίνει κάθε ημέρα δώρα για εμάς που τα λατρεύουμε άλλωστε τα δώρα. Και σας καλημερίζουμε και πάλι για να δούμε τι χαρακτηριστικά έχει κάποιος που γεννήθηκε σαν σήμερα 16 του μηνά.
1: Λοιπόν, αλλάζει η διάθεση ξαφνικά. Πληγώνεται εύκολα ακόμη και με μη σημαντικές αφορμές. Όταν πιέζεται, κλείνεται στο καβούκι του και διαπρέπει στην ψυχολογία, τη θεραπεία, τις τέχνες και την επικοινωνία.
2: Στη Χαλκιδική μας ακούτε 99,5, Δράμα 88,9. Στην Αλεξανδρούπολη, Μέτρο FM 97,8 και σε όλη τη Θράκη.
0: Έλα ρε Θράκη, θεά, ναι.
2: Έχουμε www.zureto.gr, Spotify, υπάρχουν όλες οι εκπομπές και εφαρμογές για iOS, Android και Radio Player.
0: Και βεβαίως σήμερα θα έχει ζέστη, θα φτάσει μέχρι και 35 βαθμούς Κελσίου από τους 20-23. Να πούμε όμως ότι υπάρχει πιθανότητα για μπόρες σήμερα.
1: Αχ, γιατί?
0: Δεν ξέρω, τι γιατί. Πιθανότητα για μπόρες. Αν μπορεί να βρέχει λίγο έξω, και μην το έχει πάρει καμπάρι όπως πάντα, γιατί μου ήρθε εδώ πέρα να πούμε έτοιμοι για όλα. Έχουμε και Viber για να μας πείτε πώς είστε, τι κάνετε στο 6931-908-908.
1: Θα σας πάω τώρα στο 1996, ναι. Και έγινε το πιο ακριβό πριβέ πάρα. Ο Σουλτάνος του Μπρουνέι έκλεισε το Μάικλ Τζάκσον για τα γενέθλιά του. Ο βασιλιάς της Pop εισέπραξε 15 εκατομμύρια δολάρια για μία μόνο συναυλία.
0: Τι τα έκανε και αυτός, μωρέ, έφυγε νωρίς.
1: Ναι, αλλά ο Σουλτάνος έκανε παρτάρα.
0: Ο Σουλτάνος έκανε παρτάρα. Το θέμα είναι να είχαμε το Μιχάλη τώρα εδώ, το Μάικλ Τζάκσον που δεν τον έχουμε. Τέλος πάντων, παιδιά, καλημέρα, καλημέρα. Διάθεση πολύ, πολύ δυνατή και σήμερα σας είπαμε ότι οι τελευταίες εκπομπές θα είναι συλλεκτικές. Να το θυμάστε αυτό.

0: Εδώ είμαστε με το Andres, ο Ζουρέντιο, λίγο πιο πριν η κομματάρα από τη Χριστίνα Αγγιλέρα, με το Jenny in a Bottle και βεβαίως γρήγορα, όμορφα και περιποιημένα πάμε στην επικαιρότητα της ημέρας που την ετοίμαζε τόση ώρα έξω η Νανσούλα.
1: Δεν είναι και όμορφη να τα πω
0: δεν
1: και
0: είναι,
1: αυτά.
0: Όχι, δεν
1: εντάξει,
0: είναι.
1: Θα αρχίσω με το τραγικό δυστύχημα που έγινε στη Χαλκιδική χθες το απόγευμα, η τραγωδία που γράφτηκε στην άσφαλτο. Η μητέρα, ο πατέρας και το παιδί από την Μολδαβία την οικογένεια άφησαν την τελευταία τους πνοή στην Ελλάδα. Η 7χρονη κόρη τους συνεχίζει να νοσηλεύεται. Υπήρχε και ένα ανήλικο κορίτσι μέσα.
0: Ελπίζουμε να τα καταφέρει, ναι.
1: Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο οδηγός του βιτιοφόρου δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ. Στα χέρια της Ελλάδας βρίσκονται δύο άντρες, οι οποίοι διέπραταν διαρρήξεις σε οχήματα σε παραλίας, σε παραλίες Καλκιδικής.
0: Ναι.
1: Επιστολή επίσης, τώρα πάμε σε αυτά που σου αρέσουν εσένα, Βασίλη, τα πολιτικά.
0: Τα πολιτικά.
1: Επιστολή με την οποία ενημερώνει τον πρόεδρο της Βουλής ότι ο βουλευτής των Χανίων, Παύλος Πολάκης, επανεντάσσεται στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ξέρεις που το βάλανε, έτσι. Οι βουλευτές. Δηλαδή
1: βουλευτές.
0: Ψηφίσαν μεταξύ τους οι βουλευτές, αφού τώρα ο πρόεδρος έφυγε και του λένε γύρνα πίσω, να είμαστε περισσότεροι.
1: Έτσι του είπαν.
0: Αυτός τρελάθηκε, είπε ότι είμαι για το βιβλίο Guinness, έχω φύγει δύο φορές, επιστρέφω και πάλι τρίτη φορά θριαμβευτής. Άρχισε να ρίχνει κάτι πινελίκια στον πρόεδρο τους που παραιτήθηκε ότι ήθελε το άλλο το κόμμα αντί να στηρίξει τον ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί ξέρεις τι μ' αρέσει, μ' αρέσει το.
1: Στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Η τρέλα.
1: Ο χαμός που γίνεται.
0: Και γενικά στην πολιτική δεν μ' αρέσει τόσο όσο η πολιτική, όσο τα από πίσω, τα μαχαιρώματα, τα
1: παράξενα. Και δεν τα μαθαίνουμε κιόλα.
0: Οι αλχημίες, κάτι μαθαίνουμε από κάτω.
1: Κάτι βγαίνει. Να πούμε ότι το Σάββατο θα γίνει η εκλογή του Προέδρου.
0: Σας έχω και ένα τρελό, ότι αν παραιτηθεί λέει κάποιος βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και δώσει την έδρα, δηλαδή να δώσει την έδρα, βγαίνει ο Κασελάκης μέσα.
2: Όχι!
0: Ναι, κάτι διάβαζα. Υπάρχει μια πιθανότητα να βγει. Βέβαια, να μου πεις τώρα ποιος θα το κάνει, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι παίζεται.
1: Ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται.
2: Τον βλέπω τον Κασελάκη, τον καλούν στα κανάλια συχνά.
0: Έχει παίζει και αυτό στον ρόλο του.
1: Έχουμε και κύμα αμερικανικών επιθέσεων εναντίον του Ιράν. Η Τεχεράνη χτυπά Μπαχρέιν και Κουβέιτ. Ο Τραμπ σκέφτεται επέκταση των επιχειρήσεων.
0: Γεια σου, ρε Αλάνη Τραμπ. Πώς ξυπνάς και πώς κοιμάσαι.
2: Εκείνη η συμφωνία, τι έγινε εκείνη η συμφωνία.
0: Άσε τώρα. Πάει αυτή η συμφωνία, φαγώθηκε.
2: Η συμφωνία, τι έγινε.
1: Και είχαμε και σειρά εκρήξεων στο Κίεβο, έπειτα από νέα ρωσική πυραυλική επίθεση.
0: Μετά από την Μάρα Κοντού, εχθές διάβασα μια πολύ άσχημη είδηση ότι έφυγε ο Λορέντζο Καριέρε. Αν το θυμάσαι από το Μέγκα, από το μπαρ.
1: Που είχαν
0: πάρει και τα τραγούδια το φίλι για πάντα.
1: Ναι.
2: Η ταινία φαντασία.
0: Ναι, είναι ο γιος της Ματούλας, για όσους το θυμούνται, και ο σύζυγος της Έλληνας Κάτραβα. Συλληπιτήρια να πούμε στις οικογένειες και της Μάρος Κοντού. Αν και νομίζω η Μάρος Κοντού δεν είχε οικογένεια, δεν είχε κάνει παιδιά.
1: Δεν είχε.
0: Δεν της άρεσε καν να συζεί με άντρα. Ναι. Έλεγε ότι θέλει την ησυχία της.
1: Και σε μια συνέντευξη που έβλεπα χθες, το τελευταίο της έρωτα τον έζησε όταν ήταν 67.
0: Ορίστε. Παιδιά, όλοι έχουμε ελπίδα. Καλημέρα και στους Αργεντίνους της εκπομπής. Φίλε Κατζόχυρε,
2: τώρα το γύρισαν.
0: Δικό σου, ναι.
2: Εντάξει, και δεύτερο μάτς που γυρνάνε πάλι οι Αργεντινοί έτσι.
0: Εχθές δεν μπορούμε να πούμε την ευρώηση διετησία πουθενά.
2: Όχι, παίξανε μετά τον γκολ που φάγανε, παίξανε πολύ δυνατά.
0: Φοβερό ποδόσφαιρο.
2: Οι άλλοι κλειστήκαν, δεν βγάλαν παλιά, δεν κάναν τίποτα.
0: Τραγική. Και το όνειρό μου να γυρίσει το παγκόσμιο πρωτάθλημα στο σπίτι του πάει.
2: Πάει, το χάσαμε.
0: Οπότε τώρα
2: Βασίλη.
0: Η Ισπανία ή η Αργεντινή.
2: Τώρα είμαι με την Αργεντινή εγώ.
0: Και εγώ με την Αργεντινή. Η Αργεντινή πάντα ήταν η ομάδα μου στα Μουντιάλ, αλλά απλά φέτος είχα φάει αυτό το σκάλωμα με την Αγγλία. Δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει.
0: Ό,τι είναι τώρα. Καλημέρα. 69-31-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου μας εδώ. Για να περάσουμε τέλεια. Εσύ έχασε και το στοίχημα.
2: Πάει εγώ.
0: Έχασε και το ποντάρισμα για το παγκόσμιο κύπελο που το έχεις βάλει στην Αγγλία.
2: Μετά πέταξε όλα.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
0: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
0: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν ultra wifi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν ultra wifi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις μπείτε στο nova.gr.
5: Hey ChatGPT,
6: πώς μπορώ να βοηθήσω?
5: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
6: Αν θες στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
5: Γυαλιά ηλίου?
6: Το ίδιο.
5: Φακούς επαφής?
6: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
5: Τι είπες?
6: Είπα να έχεις μια υπέροχη μέρα.
5: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
4: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
5: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
7: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
8: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ.
10: Εσύ, κοντζάμ υποδιεθεί.

0: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, βόλιο κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Και κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Φέτα pop δοδόνη 400 τώρα μόνο 4,99. Ακόμη ελληνικά καρπούζια μίνι και πεπόνια σε απίστευτη τιμή το κιλό μόνο 65 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.

0: Radio. Κάθε πρωί 7 με 11 όλοι ακούνε Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Καλημερούδια και πάλι εδώ είμαστε με πολύ καλή διάθεση όπως πάντα για να το ζήσουμε έως και τις 11. Οι ζέστες έρχονται πολύ επικίνδυνες, θα είναι ειδικά Κυριακή Δευτέρα 37,
1: θα
0: λέει,
1: λιώσουμε βαθμούς. Λίγο.
0: Θα λιώσουμε και στην Αθήνα λέει κάτι σαραντάρια θα χτυπήσουν, που διάβαζα χθες τον καιρό.
1: Ήρθαν και σε εμάς.
0: Από, από Τρίτη όμως θα χαλαρώσουν τα πράγματα, οπότε μη μου αγχώρεστε. Είναι και καλοκαίρι, να το πούμε και αυτό, επιτέλους δηλαδή. Φέτος δεν το ζήσαμε πολύ εδώ.
2: Δεν το ζήσαμε.
0: Μόνο εχθές έχω το ένιωσα πολύ ζέστη. Φαντάσου ότι εγώ πήγα και άνοιξε το air condition.
2: Και προχθές το είπες νομίζω αυτό.
0: Ναι, αλλά
2: χθες το άνοιξε.
0: Εχθές το άνοιξα.
2: Έφτασε στα ωριά σου.
0: Ακριβώς. Καλημέρα. Καλημέρα να σας πω ότι από την άλλη Πέμπτη όμως η θερμοκρασία θα πέσει 8 βαθμούς και θα έχουμε και βροχές στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Για πάμε λίγο έξω να βρούμε τι γίνεται στην κίνηση.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
1: Μάλλον έχετε φύγει για άδεια. Τίποτα, υπάρχει πολύ ησυχία στους δρόμους.
2: Και τι στεναχωριέσαι εσύ,
0: ρε φίλε.
1: Όχι, δεν στεναχωριέμαι.
0: Ναι, αλλά δεν μας ακούνε, κατάλαβες.
1: Δεν μας ακούνε, ναι.
0: Αλλά να ξέρεις ότι με τις εφαρμογές πλέον του Zoo Radio μας ακούνε παντού. Δεν υπάρχει κανένα θέμα εκεί. Μην μου αγχώρεις την τύπη.
2: Για να μην πω ότι στη Χαλκιδική πιάνουμε καμπάνα. Έλατε.
1: Λοιπόν, ένα μικρό κομματάκι λίγο κολλάει στην Τριανδρία για εσάς που κινείστε δυτικά.
0: Ναι.
1: Και λίγο κολλάμε στα φανάρια Χάνθ. Τίποτε παραπάνω.
0: Τίποτε παραπάνω. Πάμε στο κορίτσι μας για τα παραπάνω.
2: Λοιπόν, παιδιά, οι φίλες επηρεάζουν πλέον περισσότερο τις ερωτικές επιλογές από ό,τι τα προηγούμενα χρόνια.
0: Τι εννοείς, εσείς αυτούς διαλέγετε μαζί. Ωραία, γλέντια. Τι ωραίο πράγμα μου έφερες πρωινιάτικο.
2: Λοιπόν, το νέο dating trend λέγεται Friendfluence.
0: Και, Friendfluence,
2: ναι,
0: μάλιστα.
2: Και είναι αυτό που πριν βγεις καν το πρώτο ραντεβού.
0: Ναι.
2: Τσεκάρεις με τη φίλη σου, με το φίλο σου, τα social του άλλου, το τσεκάρεις από πάνω μέχρι κάτω, φωτογραφίες. Τώρα ξέρεις, δίνουμε και πάρα πολλές πληροφορίες στα social. Του βλέπεις με μαγιό, βλέπεις τι τρώει, βλέπεις αν γυμνάζεται.
0: Να έχεις καμιά πεινασμένη φίλη που να είναι πατρεμένη κανένα κοσαριά χρόνια και να διαλέγει τους καλύτερους για να τους ξεζουμίζει μετά από σένα.
1: Αυτό να πάρεις, είναι καλός.
0: Ωραία, μάνα μου, και να το καλοβλέπει. Έλα.
2: Έτσι είναι, παιδιά, αυτό ναι. Κάνουμε πια. Πλέον παίρνουμε την έγκριση της παρέας ή 2-3 ανθρώπων που τους εκτιμούμε πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Παρά δεν πάμε πια πλέον τυφλά ραντεβού καθόλου.
0: Ναι, και εμείς με τους Κατζόχυρο πριν από λίγο και τον Βασίλη τον Σακά δίπλα από τον Velvet. Κοιτούσαμε κάτι μπουζούκια και τα.
2: Από την
0: Τουρκία.
2: Εσείς...
0: Ξανθιές διάλεξε ο Σκάτς, μελαχρινές ο Βασίλης.
1: Ό,τι
0: απέμεινε.
1: Ό,τι έρθει στο τραπέζι.
0: Ό,τι έρθει στο τραπέζι.
2: Η αλήθεια είναι ότι εσείς οι δύο το κάνετε αυτό. Δεν θα ρωτήσω. Το ξέρω ότι το κάνετε. Ότι ο ένας ρε παιδί μου τσεκάρει του άλλου το κορίτσι.
0: Εντάξει, εγώ τι να τσεκάρει, μία έχουμε τόσα χρόνια. Εδώ αυτού του λέω περπάτα εδώ να δει μια ωραία γυναίκα κτλ. Και εγώ το ίδιο σαν αυτό που σου λέγα για τις γυναίκες. Αν βρήκα ένα ωραίο μωρό, να χαζοκοιτάω κι εγώ λίγο.
2: Γι' αυτό είσαι τόσο.
0: Να με τη Μασιλίτσα. Γλυκές, όμορφες καλημέρες σε όλους. Φιλαράκια μου εκεί έξω, κουκλάρες μου, εδώ είμαστε με Teddy Swims και Mr. Know It All. Εδώ είναι το πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης και του Zoo Radio.

0: 8 και είναι η ώρα βεβαίως, αφού χαιρετίζουμε όλους εσάς που μας έχετε στείλει μήνυμα και μάλλον πάλι δεν παίρνετε απάντηση. Σήμερα όμως δεν θα ασχοληθώ, γιατί χτες έβγαλαν τεράστιο πονοκέφαλο.
1: Ναι, τώρα δεν γίνεται αυτό συνέχεια.
0: Ζητούμε συγγνώμη.
1: Σας αγαπάμε, το ξέρετε.
0: Αλλά δεν μπορούμε μερικές φορές να σας απαντήσουμε. Κολλάνε τα σύμπαντα, θα δούμε τι θα γίνει. Καλημέρα στον Παναγιώτη, στη Μέλη, στον Άλεξ, στον Ιορδάνη, στον Γιώργο, στην Δήμητρα, στην Αμαλία, στην Βούλα. Ποιος είναι εδώ, η Ελένη μας και ο Γιώργος από την Χαλκιδική. Και βεβαίως καλημέρα και στον Νίκο και βεβαίως καλημέρα και στον Κώστα. Όλα αυτά τα ωραία και τα όμορφα μαζί, γιατί έχουμε παιχνίδι τώρα.
2: Έρχονται οι σπιτόγατοι. Θα ακούσετε ένα απόσπασμα από την ελληνική τηλεόραση. Τηλεφωνήστε 231-0232-908
0: ναι.
2: Και κερδίστε δώρο επιταγή 20 ευρώ από τα καταστήματα κοσμημάτων Λαβή.
0: Κυρίες και κύριοι, εδώ είναι εύκολο σήμερα. Νομίζω θα το βρείτε κατευθείαν.
3: Βρωμάει η Ελλάδα.
4: Δηλαδή, ακόμα και για τους ηθοποιούς. Δηλαδή, ένα ηθοποιός τώρα.
0: Εντάξει, είναι πάρα πολύ εύκολο. Μια εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης που δεν έχει μέλλον. 2-3-10-2-32-9-08. Καταστήματα Λαβή. Πόσα στην πόλη?
1: Είναι 8 στην πόλη
0: μας. Και στο κέντρο?
1: Στο κέντρο Παλαιών Πατρών Γερμανού 16. Εκεί θα
0: 16.
1: Πάτε.
0: Πάμε στην πρώτη γραμμή και την πιο γρήγορη. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Τι κάνεις?
5: Είμαι εσείς, τι κάνετε? Είμαι από τη Χαλκιδική, ρε παιδιά, σας ακούω.
0: Πού είσαι, βρε γλυκιά μου, τι γίνεται εκεί πέρα?
5: Κοντά στο Σάνι, κοντά στο Σάνι είμαι.
0: Κοντά στο Σάνι, γίνεται το αγαπημένο μέρος του φίλου μου, του Σκατζόχυρου, συνέχεια.
2: Πολύ συχνά εκεί.
0: Είναι. Όποτε πάνε. Όποτε πάνε εκεί. Πού, ναι, να, δεν μου λες, έχεις εκεί κανένα δωμάτιο, γιατί δεν μένει. Απλά έτσι για να περάσει, σου πει ένα γεια.
5: Έχω σπίτι, ναι.
2: Αχ, τι ωραία.
1: Να το φιλοξενήσει.
2: Τι ωραία.
0: Μα δεν μένει. Τι να το φιλοξενήσει. Πάει, βρέχει τα πόδια του και φεύγει.
2: Όχι, θα μείνω, γιατί να μην δεν μείνω.
0: Σιγά μην μείνει.
5: Ωραία,
0: λοιπόν.
5: Έλα να με βοηθήσει, γιατί έχω και τις δύο κόρες μου.
0: Μπράβο.
5: Να κυνηγάμε μαζί.
0: Αυτό είναι.
1: Να σου πω, είναι πολύ καλό με τα παιδιά. Εγώ από τη φέρω τη δικιά μου, περνάνε καταπληκτικά.
0: Ναι, το έχει αυτό.
5: Α, τέλεια. Το έχει. Υπέροχα.
0: Λοιπόν,
5: τα μεγάλα τα κορίτσια μου, δεν θα υπάρχει.
0: Τότε μην. Ούτε να πλησιάσει τότε. Ούτε να πλησιάσει. Λοιπόν, για πες μου, σε παρακαλώ λίγο, ποια είναι η εκπομπή?
5: Είναι το. Η Face Corda είναι. Τώρα η εκπομπή το Bonjourno, το κλασικό.
0: Ναι. Το κλασικό. Το Bonjourno, αγαπημένη μου. Όνομα μας είπε το κορίτσι. Κορίτσι μου, το όνομά σου.
5: Ελένη.
0: Έλα, γλυκιά μου. Μίλησε με την Νάνση εδώ για να πάρεις το δώρο σου. Και να περνάτε τέλεια εκεί στα εξοχικά σας.
5: Ευχαριστούμε. Καλά, η πόλη μου καλοκαιριού.
6: Η μηχανή του χρόνου στον Ζου 90,8.
0: Να το και το μωρό. Η Britney Spears. Oops, I did it again. Καλημεράκια, βρε.

0: του 12. Καλημέρα, καλημέρα. Και πριν φύγετε διακοπές, η πρώτη μας στάση είναι στο Mosaic Stores, στο Mosaic του κέντρου στην Βενιζέλου 12, Ελευθερίου Βενιζέλου 12. Βρίσκουμε τα πάντα για το σπιτάκι μας για να μπει σε καλοκαιρινή διάθεση. Διακοσμητικά, βάζα, φωτιστικά, κούπες και αμέτρητες έξυπνες ιδέες που όλοι μας ταλατρέψουμε.
1: Και στο Mosaic του Ευόσμου στην 28 Οκτωβρίου 16 μας περιμένουν φουσκωτά, είδη παραλίας, παιχνίδια και ό,τι χρειάζεται η πιο ξέγνιαση πλευρά του καλοκαιριού.
0: Και υπάρχουν και εκτόσεις, θα σου πω εγώ, έως και 70% Mosaic Stores και στο κέντρο και στον Εύωσμο και στο mosaicstores.com. Πριν φύγουμε διακοπές, εκεί σταματάμε για να περάσουμε τέλεια και να πάρουμε και πολλές ιδέες για τα πάντα όλα. Φίλες Κατζόγυρες, σε θέλω με ζώδια δυνατό.
2: Είμαι έτοιμος, κρύος. Η ημέρα ευνοεί τις συζητήσεις γύρω από αναμνήσεις. Σταύρος, η προσοχή στρέφεται περισσότερο στην εργασία. Δίδυμος, θα αναζητήσετε πρακτικές λύσεις σε οικογενειακά ζητήματα. Καρκίνος, έχετε την ικανότητα να βρίσκετε αποτελεσματικές λύσεις. Λέων, η ένταση που νιώθετε υποχωρεί. Παρθένος, η μέρα ευνοεί τις φιλίες, τις συνεργασίες και τις αισθηματικές σχέσεις. Ζυγός, θα χρειαστείτε περισσότερο χρόνο για ξεκούραση. Σκορπιός, η μέρα ξεκινά με σκέψεις γύρω από υποχρεώσεις και στόχους. Τοξότης, θέματα υγείας ή ευεξίας μπορούν να βρουν τις λύσεις που αναζητάτε. Εγώκερος, οι σχέσεις χαρακτηρίζονται από ζεστασιά και κατανόηση.
0: Ναι.
2: Υδροχός, θα προτιμήσετε να επεξεργαστείτε όσα έχουν συμβεί πρόσφατα. Και τέλος, ηχθείς, η θετική σας ενέργεια γίνεται αισθητή γύρω σας.
0: Πολύ ωραία, Σκατζούλη μου. Γρήγορα, γρήγορα, αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιον σταθμό ραδιοφωνικό ακούτε, μην ξεχάσετε να μας ψηφίσετε και μην κλείνετε το τηλέφωνο, γιατί πολύ στεναχωριόμαστε. Πολύ στεναχωριόμαστε.
3: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
4: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
5: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr.
6: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Suprandin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Suprandin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Θες να κερδίσεις έως 200 ευρώ μετρητά στο Beat the Boom. Στείλε τώρα μήνυμα στο Viber του Zoo 6931-908-908. Boom, κενό, όνομα και ηλικία.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
9: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούργιο αυτοκίνητο?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar?
11: Και εγγύηση αυτοκινήτου.
10: Καμία διαφορά, γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
12: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
13: Κύριε Αντώνη,
12: ναι.
13: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
14: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
15: Υπάρχουν... Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
16: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
17: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
18: Τι ψάχνεις?
19: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
18: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
19: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
18: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
20: Check, check, one, two. Ready? Ready!
21: Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
19: Υπεύθυνα.
22: Ας μιλήσουμε για το καλοκαίρι. Όχι για τη ζέστη ή τις διακοπές, ας μιλήσουμε για τα Summer Sales στην iStorm. iPhone 17 Pro από 1299 ευρώ. AirPods 4 από 129 ευρώ. Και ακόμα περισσότερες αποκλειστικές Apple προσφορές στο iStorm.gr. iStorm, ο προορισμός για την απόλυτη εμπειρία Apple.
23: Zoo News.
1: Συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες για τον εντοπισμό του 69χρονου, ο οποίος αγνοείται από προχθές το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή του ποταμού Επανομής. Μέχρι σήμερα θα είναι ανοιχτή η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή μηχανογραφικού από τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων 2026. Το State Department ανακοίνωσε ότι εγκρίνει την πώληση οπλικών συστημάτων στη Σαουδική Αραβία αξία σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων και μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις στην περιοδία. Για την προώθηση της Οδύσσιας πραγματοποίησε η Ζεντάγια περπατώντας στο κόκκινο χαλί, φορώντας λευκή δημιουργία με εντυπωσιακά φτερά. Καιρός ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή ζωπιο κεφάτο, πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.

0: Και τώρα επιστρέφουμε στο νούμερο ένα πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
2: Έλα παιδιά, 16 του Ιούλη, καλημέρα. Καλημέρα, εδώ είμαστε με διάθεση πάντα ανεβασμένη. Είμαστε πόμπα για να περάσουμε καταπληκτικά έως και τις 11. Σε αυτή την ώρα τι έχουμε, Νανσούλα?
3: Λοιπόν, σε αυτή την ώρα σας έχω την μελέτη για το ποια είναι η ηλικία να σταματήσει κανείς να πηγαίνει στα κλαμπ. Έχουμε...
4: Δεν έχει ηλικία το κλαμπ.
3: Έχει κι όμως οι έρευνες το έδειξαν. Έχουμε το Beat the Bomb, την παιχνιδάρα μας που κερδίζεται έως 200 ευρώ μετρητά από την εταιρεία Δημάκης.
2: Είναι η πιο σύγχρονη επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυσης και κλιματισμού.
3: Έχουμε τα κουτσομπολιά από το σκατζόχυρο, την καλή είδηση και το ανέκδοτο της ημέρας.
2: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς που είστε εδώ για να περάσετε τέλεια μαζί μας. Να πεταχτούμε μία βόλτα έξω να δούμε τι γίνεται στην Θεσσαλονίκη μας.
0: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη
5: με τον κύριο Τραφικούλη.
6: Λοιπόν, ο περιφερειακός λίγο κολλάει Πηλαία, το ρεύμα το οποίο κατευθύνεται ανατολικά. Το άλλο ρεύμα δυτικά δεν θα αντιμετωπίσει κανένα πρόβλημα. Κωνσταντίνου Καραμαλή, Βασίλη Ζόγα, Βασιλέως Γεωργίου, Εγνατία, Τσιμισκή, όλα αυτά είναι υπερτέλεια.
2: Μπράβο.
6: Ένα μικρούτσικο κομματάκι μόνο στο ύψος αρχαιολογικού μουσείου, τίποτε άλλο.
4: Μικρούτσικο.
6: Έκανε, τίποτα. 50 μέτρα κίνηση.
2: Παιδιά, μπομπ, και ενώ ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας τώρα στο 6931-908-908. Τα γατί μας μείνανε, ρε παιδιά. 5 και 5, 10. Και
6: αύριο 2,
2: 12.
3: 11 και σήμερα στο πρωί.
2: 12 επί 2, 24, beat the bomb. Όλα και όλα. Θα παίξετε και με τον Χρήστο τη Δευτέρα, έτσι δεν είναι?
3: Εννοείται.
2: Έτσι, άμα ξυπνήσει και έρθει. Πιστεύω ότι εκείνο το βράδυ, να το ξέρεις, είναι σαν τις σχολικές εκδρομές. ο Χρήστος είναι και στο μυαλό ακόμα έτσι έφηβος. Είναι σαν να πάει εκδρομή με τους μεγάλους τους φίλους. Πρώτη φορά.

0: τι ωραία ματσάρα χθες. Πόσο το περάσαμε ωραία το βραδάκι, γιατί με την Γαλλία και την Ισπανία ήταν λίγο πιο ξενερουά η ιστορία όλη. Και μ' άρεσε που ήταν και πολύ σκληρό το μάτς στην αρχή, που έδειχνε το πάθος του μεταξύ. Αυτοί σηκώσανε και για τις Μαλδίβες, έτσι, το είδες, για τα νησιά Φόκλαν. Που λένε ότι είναι δικά μας στο τέλος και θα πάρουν και πρόστιμο από την FIFA.
1: Έχουμε και τέτοια. Είχανε
0: πολύ, και όταν είδα τον ύμνο, ρε παιδιά, πώς τον ερμηνεύουν, πώς τον τραγουδάνε οι ερμηνεύουν, λες, και οι τραγουδιστές. Πώς τον τραγουδάνε και πώς φωνάζουν οι Αργεντίνοι. Πόσο υπερήφανοι.
1: Είναι παθιασμένοι.
0: Είναι υπερήφανοι. Πάντως, ωραία αυτά. Εχθές τα ζήσαμε, περάσαμε όμορφα. Είδαμε ωραία μπάλα. Τι κάνουμε όμως σήμερα μετά το χθεσινό μάτς του Μουντιάλ, Κατσοχύρη?
1: Βασίλη, σηκωνόμαστε με την ησυχία μας.
0: Μπράβο.
1: Και πάμε για καφεδάκι και μπραντς στο Σαβίκο.
0: Αυτά είναι τα ωραία και τα όμορφα, γιατί εκτός από τις GGG γεύσε κρέας και το άπεκτο γυρλού, τώρα απολαμβάνουμε νέο μπραντς μενού που δεν παίζεται. Στην πόλη μας, Αριστοτέλους Λαδάδικα 1 Σαλονικά. Στην Αθήνα, στην Πραξιτέλους 43, στο κέντρο της πρωτεύουσας. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Στην γλυκιά μου, την Φανή, που μας ακούει και σήμερα και δουλεύει. Άφησε, λέει, τα παιδάκια μου στη γιαγιά και την έκανα για δουλειά. Είστε υπέροχοι, thank you very much. Στην Ελένη μας, η οποία μας ακούει. Στην Λάρισα, στον Πέτρο μας και στην Δήμητρα. Και σε ένα άλλο μαράκι που είναι εδώ. Πες μου, κορίτσι.
2: Λοιπόν, μία νέα κοινωνική έρευνα που έγινε δείχνει ότι η νυχτερινή διασκέδαση μπορεί να ωφελήσει την ψυχική υγεία σε κάθε ηλικία.
0: Μπράβο.
2: Οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι το κλάμπινγκ ενεργοποιεί περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την ευτυχία, τη δημιουργικότητα και την κοινωνική σύνδεση. Άτομα άνω των 30 εμφανίζουν μεγαλύτερη ικανοποίηση στη ζωή τους όταν πηγαίνουν στο κλαμπ και λιγότερο άγχος. Με τους ερευνητές να καταλήγουν ότι η ιδανική ηλικία για να σταματήσει κανείς το κλαμπινγκ είναι τα 69.
1: Εντάξει είμαστε.
0: Υπογλώσιο.
1: Ωραία.
0: Το παίρνεις και μπαίνεις.
2: Αν και τελευταία, τι? Βλέπω πάρα πολλά βιντεάκια που γίνονται viral με γιαγιάδες πάνω στα ντεκ σε κάτι κλαμπάρες να τρελαίνονται.
0: Πάντως, αν δεν πάνε άνω των 50 στα κλαμπ, θα κλείσουν.
2: Ισχύει. Και
0: αυτό γίνεται παγκοσμίως. Διάβασα και μία έρευνα η οποία μιλούσε για την μεγάλη ψυχαγωγική εκστρατεία των 50 και άνω. Οι οποίοι, λέει, είναι αυτοί οι οποίοι πραγματικά όταν βγουν έξω το ζούνε.
2: Στηρίζουν.
0: Και που στηρίζουν τα μεγάλα κλαμπ παγκοσμίως. Και περνάνε και καταπληκτικά. Επίσης, να πούμε και εδώ και τη μαύρη την αλήθεια, ότι έχουν και λεφτά
2: να ξοδέψουν.
0: Να ξοδέψουν. Όταν ήμασταν πιτσιρικάδες, προσπαθούσαμε με κάποιο τρόπο. Είμαι γνωστός από τον Γιώργο.
1: Στη λίστα.
0: Ποιος είναι ο Γιώργος?
1: Είναι πιλαράκι, σε παρακαλώ, βάλε μέσα.
2: Είναι μέσα η παρέα μου, έχω παρέα μέσα.
0: Ποιοι είναι, ποιοι είναι, Βίλισσο? Είναι η Μάγδα, ο Κώστας. Να πω.

0: θαυμάσιο τραγούδι από το Zoo Radio, Daddy, Take Me There, παλιότερο Zoo Power. Και φυσικά είναι ένα από τα αγαπημένα μας το καλοκαίρι του 2026, ειδικά της Νάνσης Βλάχου.
1: Πάρα πολύ μ' αρέσει.
0: Μαγεύεσαι με αυτό το τραγούδι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Τρελαίνεται το μωρό, τρελαίνεται παιδιά, τρελαίνεται. Πάμε λίγο και στο κορίτσι το οποίο περιμένει. Καλημέρα στην ουρανία.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Είμαστε καλά, ετοιμαζόμαστε να παίξουμε το Beat the Bomb και εσύ, εσύ πάρει τις βαθιές σου τις αναπνοές, γιατί έρχεται η ώρα που θα διαλέξεις την βόμβα. Σήμερα μιλάμε για την Πέμπτη την όμορφη, μια ανάσα από την Παρασκευή, και για περισσότερα από 50 χρόνια να σας πω εγώ ότι ο χορηγός μας στο Beat the Bomb, η εταιρεία Δημάκης, είναι έτοιμη να εξοπλίσει τα έργα των ειδικών επαγγελματιών με προϊόντα προηγμένης ποιότητας. Αν θέλετε ενδοδαπέ διαθέρμανση χωρίς μεγάλες παρεμβάσεις στο χώρο σας, η Δημάκης σας προτείνει το νέο σύστημα ενδοδαπέ διαθέρμανσης ξηράς δόμησης, ειδικά προορισμένο για αναγεννήσεις και έργα με περιορισμένο ύψος δαπέδου, με εύκολη εγκατάσταση, ομοιόμορφη διάχυση θερμότητας και υψηλή ενεργειακή απόδοση, προσφέρουν άνεση και οικονομία σε κάθε έργο. Η εταιρεία Δημάκης είναι μαζί μας και είναι η κατάλληλη επιλογή για εσένα που είσαι επαγγελματίας θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού και μας ακούς. Και όλοι μαζί λοιπόν, εμείς, οι Δημάκης και όλοι οι ακροατές, ευχόμαστε καλή επιτυχία στην φίλη μας την ουρανία.
3: Τώρα παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά στον Zoo 90,8.
0: Με τι ασχολείσαι, γλυκιά μου?
2: Σε εταιρεία δουλεύω.
0: Σε εταιρεία δουλεύεις, έτσι απλά και...
2: Σε υπάλληλος γραφείο.
0: Υπάλληλος γραφείο, πολύ ωραία. Περνάς καλά στην εταιρεία ή τους βαριέσαι?
2: Καλά είναι.
0: Καλά είναι. Ό,τι είναι τώρα πες. Ναι, αν μπορείς να μιλήσεις και από τηλέφωνο κανονικά, χωρίς ανοιχτή ακρόαση, θα ήμασταν πιο ευτυχισμένοι για να μπορέσουμε να σε ακούσουμε καθαρά.
2: Γιατί οδηγάω, είναι λίγο δύσκολο.
0: Α, οδηγάς. Ωραία. Τουλάχιστον αν δεν είσαι σε κάποιο δρόμο και μπορείς να παρκάρεις, καλό είναι. Ενώ δρόμο μεγάλο. Αλλιώς καλή επιτυχία. Πες μου, ποια βόμβα ανοίγεις?
2: Λέω τη δεύτερη.
0: Λέει τη δεύτερη βόμβα. Φίλες, κάτσε, όχι ρε, το κορίτσι μας.
4: Ουρανία, δεν με βρίσκει σύμμαχο.
0: Καθόλου,
4: σε αυτή σου την επιλογή.
0: Δεν τη θέλει τη δεύτερη βόμβα ο Σκατζούλης, εσύ?
1: Εμένα μ' αρέσει.
0: Α, εμένα μ' αρέσει. Έμπρε ποτικάκι. Όλο αρέσει, όταν δεν τον αρέσει τον άλλον. Λοιπόν, ο Σκατζ δεν τη θέλει με τίποτα τη βόμβα. Η Νανσούλα, εμένα μου αρέσει. Τώρα σ' ακούω.
2: Θα συμφωνήσω με την Άνση.
0: Θα συμφωνήσει με την Άνση Βλάχου. Ωραία. Και ποια βόμβα θα ανοίξει αν συμφωνήσει με την Άνση Βλάχου?
2: Θα επιμείνω στη δεύτερη.
0: Α, βλακία είπα εγώ,
4: ναι. Η Νάνση επιμένει.
0: Η Νάνση, σωστά, ναι.
2: Ναι, ναι, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
1: Δεν έχει βγει και καφέ, ουρανία, καταλαβαίνει.
0: 9 και 4 μου το φέρνουνε. 9 παρτέρα, συγγνώμη. Λοιπόν, ουρανία, εγώ θα σου κάνω μια ερώτηση αυτή τη στιγμή για να μου απαντήσει. Ξύπνησε όμορφα σήμερα?
2: Μιστάζω λίγο και εγώ, δεν έχω βγει καφέ.
0: Αυτό σκέψου το τώρα λίγο παραπάνω και σε ξαναρωτάω. Θα αλλάξει τη βόμβα? Ναι,
2: πάλι την πρώτη.
0: Άντε, βάλτε την πρώτη, έτσι λες. Βάλε αυτό να πιούμε. Μάλιστα, λοιπόν, οπότε η ερώτηση, η τελική μου ερώτηση είναι, μένεις στην πρώτη βόμβα που επέλεξες ή πας στην αρχική σου επιλογή, τη δεύτερη?
2: Μένω στην πρώτη.
0: Μένεις στην πρώτη βόμβα, κυρίες και κύριοι, η αγαπημένη ουρανία, χωρίς καφέ μπορεί, χωρίς εμένα όχι. Και είναι η ώρα τώρα για να μας πει αν δέχεται την προσφορά μας. Φίλες Κατζόχυρε, κάνε μια προσφορά στο κορίτσι.
4: Για την ουρανία η προσφορά σήμερα είναι 40 ευρώ.
0: 40 ευρώ για να μην παίξει.
2: Για να μην παίξω.
0: Πώς?
2: Θα παίξω.
1: Δεν μπορεί, αγχώθηκε
0: τώρα,
1: ναι,
0: το κορίτσι μας. Έλα, γάμο το τώρα, ναι. Λοιπόν, κοίταξε. Και τα 40 ευρώ είναι καλά λεφτά όμως, να το ξέρεις αυτό, έτσι. Δηλαδή δεν σου δώσαμε 20 για να σηκωθείς και να φύγεις.
2: Σωστά, σωστά. Ναι.
0: Αλλά εννοώ μη μου αγχώνεσαι.
2: Εντάξει, άντε θα τα πάρω.
0: Θα τα πάρεις?
2: Θα τα πάρω.
0: Θα τα πάρει, κυρίες και κύριοι, η ουρανία. Είναι σίγουρη τελικά. Δεν θέλει να αγχωθεί άλλο. Έχει να κάνει μπροστά της και ολόκληρο οκτάωρο. Να σου αποκαλύψω ότι είχε η δεύτερη βόμβα μέσα.
3: Παίζετε με τη δεύτερη βόμβα και ξεκινάτε τώρα.
0: Από την οποία σε σώθηκες. Διώξαμε και σώθηκες, αγαπημένη μου. Η πρώτη βόμβα. Η πρώτη βόμβα όμως μέσα είχε 130 ευρώ μετρητά. Δεν ξέρω. Θα ανέβαινες ψηλά?
2: Δεν ξέρω, μπορεί.
0: Έλα ρε. Εγώ σε είχα χωμένη εκεί στο 50 να σταματήσει από τον τρόπο που αντέδρασε. Παρ' όλα αυτά, αγαπημένη μου Ουρανία, να είναι καλοφάγοντα τα 40 ευρώ.
2: Okay? Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Την αγάπη μα. Καλημέρα και πάλι. Καλημέρα, αγαπημένη μου. Έτσι, τα πήρε τα 40 τα ευρουλάκια.
4: Εύκολα, άνετα.
0: Θα τηλεφωνήσει η γραμματεία, θα τη τα δώσει και το κορίτσι πάει για μεροκάμα.
4: Μέσα σε 5 λεπτά έβγαλε 40 ευρώ.
0: Πόρε φίλε, τι πει τώρα.
4: Τι έγινε.
0: Να παίξουμε κι εμεί. Μπράβο, Ουρανία. Μας το θυμήσατε χθες, το θυμηθήκαμε και το βάλαμε σήμερα.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Τι ψάχνεις?
10: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
9: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
10: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
9: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
11: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
12: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
11: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
12: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
1: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕΨΛΟΝ Γιώρας.
12: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
1: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕΨΛΟΝ Γιώρας.
12: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
1: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
12: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
1: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.

0: 7,8. Δώσε ένταση.
1: Για τη Σακύρα, αλλά όχι παιδιά. Η Σακύρα δεν είναι για τώρα, εντάξει, είναι για άλλες ώρες, μην ξεχνάτε και εσύ η Γεωργία. Η Σακύρα ακούγεται, κάτσε να δω, να το θυμηθώ κι εγώ, 1 με 2 το μεσημέρι, 5 με 6 και 7 με 8 το απόγευμα και 9 με 10 το βράδυ, εκεί τη βρίσκεται για να στείλετε τις συμμετοχές σας για την Σακύρα.
2: Και με ρώτησε χθες η κόρη μου, μαμά, τώρα που θα τελειώσει το Μουντιάλ θα σταματήσετε να παίζετε και τα τραγούδια της Σακύρα.
1: Όχι βέβαια, χωρίς Σακύρα γίνεται, δεν γίνεται, παιδιά, δεν γίνεται. Πάμε λίγο σε κουτσομπολιό εδώ με Σκάζαν και έχουμε και πάρα πολλά μηνύματα που τώρα ήρθανε επιτέλους.
3: Για να δούμε, Έλληνες καλλιτέχνες, πού είναι οι διακοπές αυτή την εποχή και τι προτιμάνε. Η Αποστολία Ζώη βρίσκεται στο Μπαλί. Έχει ανεβάσει πάρα πολλές φωτογραφίες και η φύση λέει δεν χρειάζεται κανένα φίλτρο. Σε μαγεύει όπως είναι. Η Βιαδάμου με τον Μιχάλη Κουινέλη βρίσκονται στο Μιλάνο.
1: Το Κουινέλη, ναι.
3: Ναι.

0: Αμυσσινία για διακοπές.
1: Ωραία, δεν μας είπες κανένα στάρ όμως.
0: Γιατί δεν είναι αυτή γνωστή όλη.
2: Λοιπόν, τώρα που είπε εσύ Χριστίδου, θα προσθέσω στα κουτσομπολιά την είδηση ότι μάλλον η Σύση έρχεται στο καθημερινό του Μέγκα εκεί που βγάλαν τη Φέη.
1: Αν νόμιζα έρχεται εδώ. Έτσι όπως το πες, έδειξε και με το δάχτυλο κάτω. Και λέω, έλα παιδί μου τώρα, τι ωραία να την έχουμε μαζί μας.
2: Φαντάζεσαι, η Σύση, η Νάνση και ο Σκάτ.
0: Τι ωραία.
1: Καταπληκτικό. Και εγώ να ρίχνω τις ξάπλες μου. Τι πες τώρα, ρε φιλετάδα.
0: Λοιπόν, πάμε και στο Σάκη Ρουβά που σκίστηκε ξανά το παντελόνι του την ώρα που τραγουδούσε.
2: Εσύ δεν μπορεί.
1: Να πω κάτι εγώ. Να πω εγώ τώρα κάτι. Αφού είσαι χοντρομπού τη Ρεστάθη. Ναι, πώ λένε, Ρεστάκι. Αφού τα μπουκιά σου πλέον έχουν γίνει χοντρά.
2: Δεν είναι χοντρά, έχει ένα τετρακέφαλο ρεσί. Τετρακέφαλο είναι.
1: Ή τα καλαμπαλίκια, τέλο πάντων είναι γεμάτα.
2: Χαμηλά προ το γόνατο σκίσει και το είδα το βίντεο.
0: Σε δύο σημεία το
1: δεν γίνεται.
2: Δεν υπάρχει υφασμά που να αντέχει τι χορογραφίε του Σάκη. Δεν υπάρχει.
0: Μα τα παίρνει πολύ στενά και
1: μου λε κάτσε λίγο. Παλιά και τι άντεχε.
2: Πάντα τα άσκιζε.
1: Δεν είναι παιδί μου τώρα, σου λέω. Ο άνθρωπος τώρα έγινε και αυτός μιλφάρα, να πούμε. Στρίβει και σκίζει. Στρίβει και σκίζει.
0: Ασκεί με ένα φαρδί φασμάτινο.
1: Κάποτε του τα σκίζανε. Τώρα τα
2: σκίζουν μόνο του.
1: Τέλος πάντων. Αυτά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Παρακαλώ.
1: Αν και ένα που άκουσα, δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, λέει η Μάρο η Κοντού. Ζήτησε όταν στην κυρία τη τέλος πάντων να τη βάλουν ουίσκι πάνω. Λέει και τα λοιπά και ένα τσιγάρο. Αυτό. Είναι αλήθεια, ξέρω.
2: Δεν το έχω δει.
1: Το άκουσα χθες και μου έκανε πολύ εντύπωση. Ήταν, λέει, πάρα πάρα πολύ μποέμ τύπος και περνούσε φανταστικά.
3: Λίγο μετά τις 8:30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Κάθε μέρα σε περιμένουν δώρα σε σπορ και live καζίνο. Μπαίνεις, παίζεις και απολαμβάνεις non-stop επιβραβεύσεις. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
7: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και περισσότερα για τις διακοπές σου. Απόκτησε refurbished iPhone 15 Pro σαν καινούριο από μόνο 539,99 και σε 6 άτοκες δόσεις με TBI Band. Flip.gr. Το νέο είναι προσωρινό. Το έξυπνο είναι παντοτινό.
8: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
9: Φαίνεται, ε.
8: Λιγάκι.
9: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
8: Τι να με νοιάζει?
9: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
8: Όχι και τίποτα. Φοράω στους καρπούς, στο λαιμό, στα αυτιά, στον αστράγαλο.
10: Στολίστε με αυτοπεποίθηση κάθε σημείο του κορμιού σας. Κοσμήματα Άννα Μαρία Μαζαράκη. Τώρα με έως 20% έκπτωση για ακόμα μεγαλύτερη καλοκαιρινή αυτοπεποίθηση.
11: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
12: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως.
11: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
13: Φύγετε από τη μέση! Χάνομαι! Δεν θα μείνει τίποτα! Μείον 40%! Ισοπαίδωσα τις τιμές σε όλα τα στρώματα! Στην Afroline! Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια! Μόνο 201 ευρώ! Τρελάθηκαν! Θα προλάβω! Δεν θα προλάβω! Άτοκες δόσεις! Δωρεάν παράδοση! Αλλά ο χρόνος τελειώνει! Μην τα κουμπάει κανείς! Δικό μου είναι! Afroline.gr Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη. Προλάβετε!
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Τι κάνεις, μάνα? Πάλι στα social, σκρολάρεις?
16: Ή, όχι καλέ. Διαβάζω για το μάστερ ειδικής αγωγής.
15: Εσύ, ειδική αγωγή?
16: Αμέ.

0: εξ αποστάσεως, στο Πανεπιστήμιο Φίλιπς. Αχ, Γιωργάκη, η μάνα σου είναι υπέρ της συμπερίληψης. Και αφού ακόμα εσύ δεν λες να πάρεις το πτυχίο, κάποιος πρέπει να το πάρει.
1: Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή.
0: Μπες philipsuni.gr και ανακάλυψέ το.
1: Πανεπιστήμιο Φίλιπς.
0: Your University, your choice.
1: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
2: Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Άνης σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
3: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood.

0: beautiful morning it is.
1: Και τώρα επιστρέφουμε στο πιο κεφάτο πρωινό της Θεσσαλονίκης. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.

0: Και ζήτω του, όχι παιδιά, και ζήτω του και μπράβο του. Γιατί αυτό το τραγούδι για μένα είναι κορυφαίο. Είναι ο Νταμιάνο Ντέιβιτ, από τα καλύτερα που έχουμε παίξει στο ραδιόφωνο τα τελευταία χρόνια. The first time we met. Και κορυφαία είναι και η Waterland, τα αγόρια και κορίτσια. Είναι σημείο αναφοράς για τους Θεσσαλονικείς, αλλά και τους επισκέπτες της πόλης μας, της Θεσσαλονικάρας μας. Και δεν έχει σταματήσει να ανανεώνεται με καινούργια παιχνίδια και δραστηριότητες για μικρούς και μεγάλους.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο, αλλά πέντε καινούργια παιχνίδια, Βασίλη, έρχονται να προσθεθούν στη μεγάλη γκάμα του πιο διασκεδαστικού καλοκαιρινού προορισμού.
0: Τέλεια, όμορφα, και σιγά μην κάτσουμε να σκάσουμε και να μποτιλιαριστούμε για μία βουτιά. Ευτυχώς υπάρχει η Waterland.
1: Και τώρα σας έχω σπουδαίο νέο. Στην Ινδία τα μπιφς έχουν πάει σε άλλο επίπεδο.
0: Οπα.
1: Μιλάμε για εντελώς άλλο επίπεδο. Υπάρχει ένας πασίγνωστος Ινδός δισεκατομμυριούχος,
0: ναι,
1: ο οποίος κάνει giveaway Rolex σε όποιον κράξει με το καλύτερο μιμ τον μπατζανάκι του.
0: Καταπληκτικό.
1: Ο Λαλίτ Μοντί είναι ένας από τους δημιουργούς του μεγαλύτερου πρωταθλήματος κρίκετ στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Ο δε μπατζανάκης του, ο Σανζίβε.
0: Ο μπατζανάκης πρέπει να είναι αυτός που παντρεύει την αδερφή της γυναίκας του, ή τα κάνω λάθος.
1: Ναι, ναι. Την αδερφή της γυναίκας του.
0: Ωραία.
1: Μια ή όλου τη μέρα ο Μπατζανάκης του έκανε μια ανάρτηση στην οποία πανηγύριζε για τα δισεκατομμύρια του πρωταθλήματος, ξεχνώντας επιδεικτικά να αναφέρει τον ίδιο, που ήταν αυτός που έχτισε όλη την αυτοκρατορία.
0: Μάλιστα.
1: Από το μηδέν. Και σε μια κατάσταση έτσι ακραίες ψυχραιμίας, ο Μόντι ανακοίνωσε σε όλα τα social media,
0: ναι, ναι,
1: ότι θα κεράσει ένα ολοκένουργιο Rolex σε όποιον του στείλει το πιο εξευτελιστικό meme για τον Μπατζανάκη
2: το
1: του.
2: Με οι Ελληνάρες αυτό.
1: Μέσα σε λίγες ώρες,
0: ναι,
1: χιλιάδες ήταν αυτοί που έβαλαν έτσι μεράκι για να διεκδικήσουν το Rolex. Φυσικά υπήρξε κάποιος που το πήρε. Κρατήσου εσύ για την επόμενη φορά.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Συμβαίνουν και αυτά στις Ινδίες. Καλημέρα και στο Μαράκι Σοφάκι που είναι εδώ. Καλημέρα, αγαπημένη μου. Στην φίλη μου την Ράνια που μας ακούει και σήμερα από την Αθήνα αυτή την φορά. Ο Παραγιωτάρας είναι εδώ. Ο Ντίνος είναι εδώ. Καλημέρα. Στο Κυρκιστάν καλύτερα λέει από το Τριγκιστάν. Πώς το λέγανε αυτό. Κυρκιστάν. Είναι τόσα σε στάν. Καλημέρα στη Φροσούλα μας, στον Γιώργο μας και σε όλη του την παρέα. Την Τζέννη, την Μάρθα και τον Παναγιώτη. Στην Μαρίνα που μας λέει ότι είμαστε οι αγαπημένοι της. Η Έλενα είναι εδώ. Η Χριστίνα, για μια γνωριμία ζούμε όλοι σε αυτή τη χώρα για να μπούμε στα κλαμπ. Και βεβαίως και η Μαρίνα είναι εδώ, που δυστυχώς και αυτή μαζί με εμάς κατάλαβε ότι όταν μπήκε το γκολ και μετά κλείστηκε πίσω η Αγγλία, δεν υπήρχε γυρισμός, η Αργεντινή θα το έπαιρνε. Καλημέρα και στην Αναστασία, στον Γιώργο, σε όλους. Παιδιά, αν έχουμε ξεχάσει και κάποιον, σας είπα σήμερα και χθες λίγο ταλαιπωρούμαστε.
3: Η ροκ μπάντα στον Ζου 90,8.
0: Έχει θεματάκια, έρχονται με τα μηνύματα, αλλά μας έρχονται μπερδεμένα, μπερδεύονται με τον Beat the Bomb, με τις ακύρες, με τα διακοπές, γίνεται ένας χαμός. Και τώρα, ο μεγάλος τελικός έρχεται, φίλες, κατσόχι ρε. Η Αργεντινή ή η Ισπανία, θα το δούμε. Εμείς όμως, έναν τελικό θυμόμαστε για πάντα. Άντε δύο μαζί με το ποδόσφαιρο. Αυτός απλά ήταν ο πρώτος μας. The final countdown. Ο Αργύρης Καμπούρης,

0: καλοκαιράρα, να είσαι με την ποτάρα σου, παιδιά, έτσι εκεί στην παραλία. Να σου ρουπώνει όμως, δεν το θέλω μεσημέρι, δεν θέλω τάλα τον ήλιο.
1: Όχι, όχι, εκεί 7, 8.
0: 7, 8, 56. Και να γίνει το χαμός ωραίος, ο υπέροχος. Τι όμορφο που είναι το καλοκαίρι όταν δεν ψοφάει να μου με το πετσί σου από τη ζέστη. Καλημέρα Ελευθερία μου, καλημέρα Ήτο. Καλημέρα στο Φροσάκι μας και στην Έλενά μας. Καλημέρα στο Ιωαννάκι μας. Φιλάκια στα μουτράκια και σε σένα αγαπημένη μου. Και σε όσους έχουμε παραλείψει λόγω του κολλήματος του Viber, να στείλω την πιο δυνατή μου αγκαλιά. Και πριν πάμε στο ανέκδοτο του Σκάτς, να σας πω ότι έχει γίνει και αυτό στην Ελλάδα. Είχα ακούσει κάτι, τώρα πια είναι και επίσημο σε είδηση. Εκ παραδρομής πήγαν κάτι παιδιά να γράψουν εξετάσεις πανελλήνιες με τα ΕΠΑΛ και τους δώσαν θέματα από το Γενικό Λύκειο.
1: Ναι, το είδα και εγώ αυτό.
0: Εντάξει, τώρα αυτοί που ήταν επιτηρητές σίγουρα θα μπλέξανε, ο πρόεδρος της επιτροπής εκεί θα είχε γίνει χαμός. Αλλά τι κερδίσανε τώρα τα κολόφαρτα τα παιδιά, και μπράβο τους δηλαδή. Τους δώσανε άριστα.
1: Αριστείο, ναι.
0: Άριστα. Δηλαδή, τι έγραψε δεν μας νοιάζει, στην έκθεση πέρυσι. Και ζήτω και μπράβο. Πώς είναι η ζωή όμως, ρε παιδί μου, είναι μία στιγμή, φίλε.
2: Μια φορά κι εγώ αυτή την τύχη να την είχα, ρε, λίγο έτσι.
0: Το θέμα είναι ότι δεν την έχουμε εμείς καμία φορά στα ανέκδοτα. Ελπίζω σήμερα να ξαναγυρίσουμε.
2: Δύο φιλενάδες τώρα το πρωί στη δουλειά πίνουν το καφεδάκι τους, τα λένε. Είδες, λέει, εχθές η μία 23 σουτ στο τέρμα έκαναν οι αντίπαλοι. Τι κοιτάει η άλλη, καλά έκαναν, γιατί ο τερματοφύλακας μιλούσε συνέχεια. Σουτ.
0: Όχι, ρε,
1: όχι, ρε, Σκάτς.
0: Όχι,
1: ρε, έλα, ρε, πολύ κακό.
0: Γιατί
1: καλύτερα το σκατάλος.
0: Όχι, ρε, φίλε, όχι, όχι.
1: Χίλιες φορές το φουσκατώ.
0: Γιατί, ρε, εσύ Σκάτς, όχι, ρε.
2: Δεν το πιάσατε με την πρώτη.
0: Τι να πιάσω, ρε, αγόρι.
2: Σου το κάνω.
1: Σου το εσύ,
3: με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
0: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζου 90,8.
0: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
4: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
5: Το Μουντιάλ παίζεται στη Winmasters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γανιώτα. Winmasters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime?
8: Κάνεις κι άλλη ασφάλεια στην Anytime.
7: Γιατί?
8: Γιατί όσο ασφαλίζεις, κερδίζεις. Σταματάς ό,τι κάνεις για 2 λεπτά. Συνδυάζεις 2 ή

0: anytime. Κάθε στιγμή περισσότερα.
1: Ούτε ένα, ούτε δύο. Πέντε νέα games φέρνει Waterland. Το μεγάλο upgrade του καλοκαιριού. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Δύο νέες water slides. Ζήσε το απόλυτο black experience.
2: Καμικάζι turbo επί δύο. Full speed και όποιος αντέξει.
1: Joyride. Η πιο γαλαξιακή στροφή που έκανες ποτέ.
2: Και για τα kids, νέο game. Ζούγκλα Kids.
1: Και νέα family καντίνα. Γιατί το fun ανοίγει την όρεξη.
2: Νέα εποχή Waterland.
1: Η καλύτερη Waterland που είχες ποτέ.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
2: Άρα συμφωνούμε για full time.
1: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ. Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
4: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
3: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
4: νιώστε ασταμάτητοι.
3: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
5: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς.
6: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
7: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
8: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήματα χ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
9: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες?
10: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
11: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
12: Τι ψάχνεις?
13: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
12: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
14: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
12: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
15: Check, check, one, two, ready?
16: Ready!
15: Okay.
6: Συντονισμός ραδιοφώνου μας στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.
16: Πώληση οπλικών συστημάτων στη Σαουδική Αραβία αξία σχεδόν 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων και μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις στην περιοδία για την προώθηση της Οδύσσειας πραγματοποίησε η Ζεντάγια περπατώντας το κόκκινο χαλί της πρεμιέρας στη Νέα Υόρκη, φορώντας λευκή δημιουργία με εντυπωσιακά φτερά. Καιρός, ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμαθεί από 26 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Επιστροφή σε πιο κεφά το πρωινό σόου της Θεσσαλονίκης.
6: Καλημέρα Ελλάδα! Η ώρα είναι 9 ακριβώς. Ώρα για ακόμη περισσότερη πρωινή τρέλα στη Θεσσαλονίκη. Πινάκης and the Boss Crew in the morning.
17: Έχεις φάει πινελί και από τον κόσμο εδώ πέρα.
18: Γιατί, για ποιο λόγο?
17: Για το ανέκδοτο, λέει τραγικό. Καλημέρα, καλημέρα. Στέλιος λέει, να δεις, το έκανε επίτηδες για να εκτιμήσουμε, λέει, τα προηγούμενα που έλεγε της, και που είπε και η Νάνση.
18: Είναι καλημέρα. Είναι πονηρός που είμαι.
17: Γιάννης, Ιορδάνης, Ευρυπίδης, όλοι πινελίκια σου έχουν. Χριστίνα, Αντίνα, τι είναι αυτά, ρε, σκάτς και τέτοια. Χαμός, χαμός, παντού χαμός και είναι η ώρα η τρίτη. Η τρίτη ώρα του σόου, η οποία κρύβει τι.
16: Λοιπόν, σας έχω νέα από το ποδόσφαιρο, αλλά αυτά που δεν έχετε δει ήδη, κάτι από πίσω.
18: Από πίσω.
16: Έχουμε το Χαβίβι και τη Γιάλα να τραγουδάνε και να σας χαρίζουν γεύμα στα TGI Fridays.
17: Ναι.
16: Έχουμε το τραγούδι που έχει επιλέξει για εμάς ο Σκάτς. Έχουμε μια έρευνα και το χρυσό κουκουνάρι.
17: Καλημέρα, Θεσσαλονίκη, εδώ είμαστε και σήμερα. 69-31-908-908 είναι το Viber του ραδιοφώνου. Όσο λειτουργεί, χαζοβλέπουμε μηνύματα, δεν μπορούμε να απαντήσουμε, αλλά εντάξει, όλα καλά θα πάρει και σήμερα.
6: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
18: Λοιπόν, σε δύο σημεία θα σταθώ. Περιφερειακό στο ρεύμα που κατευθύνεται ανατολικά, κολλάει Τριανδρία.
17: Έτσι.
18: Και Κωνσταντίνου Καραμαλή. Το ρεύμα που κατευθύνεται επίσης ανατολικά έχει το μεγαλύτερο πρόβλημα. Όλα τα άλλα είναι καθαρά, παιδιά.
17: Είμαστε τίποτε ωραίοι, άλλο. Είμαστε καταπληκτικοί. Είμαστε με πολύ ζέστη και σήμερα, αλλά με απίστευτη διάθεση στο πρωινό σόου του Zoo Radio. Κερνάμε καφεδάρα παγωμένη και φυσικά σήμερα τι έφαγα εγώ. Κεϊκάκι ανάμεικτο. Βανίλια σοκολάτα.
16: Ωραίος. Πάρα πολύ ωραίο.
17: Είχα καιρό. Σε λίγο η κόρνα, όχι όμως τώρα, κάπου εκεί και 10 και 4 και 20 και...

0: My New Religion. Ένα τέλειο τραγούδι στο Zoo Radio που μας ξυπνάει πάντα τα πρωινά εδώ. Και βεβαίως και βεβαίως να στείλουμε την αγάπη και τα φιλιά μας στο Παντελή, ο οποίος φράζει σουτ μιλάκο.
1: Μα είδατε που αρέσει σιγά σιγά.
0: Δεν είναι λέει μόνο αστείο, αλλά είναι και πανέξυπνο και κορυφαίο ο φίλο Σκάτ. Καλημέρα σα, μοντέρα. Τι να σου πω, ρε φίλοι μου, και εσύ να πα για εξετάσει. Εντάξει, οι περισσότεροι σχολιάζουν την νεκρική σιγή που επικράτησε στο στούντιο όταν είπε το ανέκδοτο και γι' αυτό γελάνε πιο πολύ σήμερα. Καλημέρα, παιδιά. Αν θέλετε περισσότερο καλοκαίρι, είναι βέβαιο ότι θέλετε την Sea Jets.
2: Γιατί ξέρει ότι θα φτάσει, Βασίλη, γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου.
0: Σαλπάρει από Θεσσαλονίκη προ τι Ποράδε και φτάνει.
2: Σκιάθο σε μόλι 3 ώρες και 10 λεπτά.
0: Στη Σκόπελο σε μόλι 3 ώρες και 50 λεπτά.
2: Αλόνισο σε μόλι 4 ώρες και 20 λεπτά.
0: Έτσι λοιπόν ταξιδεύει με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίω σε 50 προορισμού του Αιγαίου.
2: Με αξεπέραση ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση.
0: Sea Jets.
2: Κερδίζει καλοκαίρι.
0: Και εδώ κερδίζει διπλό ακτοπλοϊκό. Τι πρέπει να κάνουν, Ανσούλα μου.
2: Λοιπόν, μόλι ακούσετε το σήμα διακοπάρε με Zoo Radio και ναι, την κόρνα του πλοίου, θα στείλετε μήνυμα στο Viber γράφοντας διακοπές και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber του Zoo, δηλαδή στο 6931908908, για να διεκδικήσετε διπλά ακτοπλοϊκά εισιτήρια με επιστροπή σε όποιον προορισμό του Αιγαίου επιθυμείτε.
0: Πολύ πολύ όμορφα, γλυκές καλημέρες σε όλους και σε όλες εσάς. Έτσι λίγο επειδή μου στείλε η Κέλλη ένα μήνυμα τώρα μόλις για τις συμμετοχές, αν είναι έγκυρες, θα πω ότι παιδιά, αν δεν σας έρχεται κάτι ότι είναι άγκυρο, είναι έγκυρο. Αυτό είναι το νούμερο ένα κανόνας που σας λέμε πάντα, απλά επειδή κολλάει το Viber. Και το δεύτερο, επειδή έτυχε να σε δω και λίτσα μου γλυκιά τώρα στο Σακύρα, να το γράφετε με τα αγγλικά, έτσι, όχι με τα ελληνικά.
2: Σακύρα.
0: Ναι, SH και μετά όλα κανονικά. ΑΚΙΟΤΑΡΟΑΛΦΑ. Έτσι γρήγορα. Στα αγγλικά ξαναλέω. Έλα.
2: Πάμε λίγο να σας πω μερικά πράγματα για το Μουντιάλ.
0: Για FIFA
2: πουλάει αυθεντικά κομμάτια γρασιδιού από τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου έναντι 450 δολαρίων.
1: Το κομματάκι.
2: Ναι, ένα πολύ μικρό κομματάκι.
1: Θα το ήθελα όμως.
2: Θα έδινε 450 δολάρια για να πάρει λίγο χορτάρι.
0: Τι είναι το κάνει το χορτάρι, τι πρόβατο είναι να βγω να
1: βγω. Είναι πολύ ωραίο. Όμως.
2: Έρχεται μέσα σε ακριλική θήκη η Βασίλη μαζί με ένα USB που περιέχει βίντεο πιστοποίηση τη αυθεντικότητά του.
0: Στικάκι το οποίο είναι τρομακτικό. USB.
1: Πολύ καλό.
2: Και να σας πω και ένα άλλο τώρα που είδα και μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί το ποδόσφαιρο γράφει και έτσι κάποια όμορφα σενάρια. Ναι. Το Δεκέμβριο του 2007, σε μια φιλανθρωπική φωτογράφηση της Μπαρτσελώνα, ο 20χρονος Λιονέλ Μέση κρατούσε στην αγκαλιά του ένα βρέφος μόλις 5 μηνών. Το όνομά του ήταν Γιαμάλ.
0: Είναι ο Γιαμάλ, παιδιά, είναι που θα παίξουν αντίπαλοι. Αυτό είναι φοβερό, είναι τα παιχνίδια της μοίρας.
2: Δείτε λίγο τις φωτογραφίες.
0: Και παίζουμε και Justin Bieber. Που θα είναι στο...
2: Θα είναι, βέβαια.

0: Μακαρένα. Καλημέρα, Σοφάκι μου. Καλημέρα, Έλενα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια. Καλημέρα στο φίλο μου τον Χρήστο που είναι εδώ και σήμερα στο Γιαννάρα, ο οποίος είναι στο δρόμο. Για ποιο δρόμο, σαν να μου μοιάζει εκεί προς Κοζάνη την πηγαίνει. Για να δω. Όχι, Σκοτίνα λέει. Σκοτίνα, μάλιστα. Ωραία, ωραία. Πολύ όμορφα. Καλό ταξίδι, λοιπόν, Τζονάρα μου. Καλημέρα και στην γλυκιά μου την Δανάη που μας ακούει και σήμερα, παιδιά. Λέει, είστε πάρα πολύ καλοί. Δεν το κρύβω αυτό. Περιμένω και του χρόνου την ίδια σύνδεση όπως και δίποτε.
1: Ναι. Αν δεν έρθει η Χριστίδου.
0: Αν δεν έρθει η Χριστίδου. Αν όμως δεν έρθει η Χριστίδου, σίγουρα θα έρθει εδώ ο Αργυρός.

0: Αυτό το τραγούδι πρέπει να ερμηνεύσετε σήμερα εσείς με το Χαμπίμπι και την Γιάλα. Και θα ήθελα πραγματικά να απολαύσω την εκτέλεση κυριολεκτικά από την Νάνση τη Βλάχου σήμερα. Γιατί αυτά τα βαριά.
1: Είναι πολύ βαρύ, αλήθεια είναι.
0: Κάπως τις κάθονται στο λαιμό. Και περιμένω πώς, γιατί σήμερα είναι Πέμπτη, είναι.
1: Πέμπτη, είναι. Εγώ ξεκινάω.
0: Η Γιάλα, σας έχουμε TGI Fridays, υπέροχες γεύσεις, τέλεια κοκτέιλς, καταπληκτικά. Παρεάκι, όλα σούπερ και αυτό το καλοκαίρι στα TGI Fridays. 20 ευρώ δωρεπιταγή, αρκεί να ερμηνεύσετε στο Χαμπίμπι και τη Γιάλα το Αχ, καρδιά μου, εγώ από τον ένα και μοναδικό Αργυρό.
2: Χαμπίμπι, Γιάλα!
3: Χαμπίμπι, Γιάλα!
1: Αχ, καρδιά μου και εγώ! Σε θέλω εδώ, συγγνώμη μη λες, συγγνώμη εγώ. Σταμάτα να γελάζω, σε δεν ξέρω πώς θα το πει.
0: Είσαι κολόπεδο.
1: Γεια σε ακούσω.
0: Άστη κοπέρα, κάτσε, τι προσέβαλες. Εγώ το είδα, στεναχωρέθηκε. Είδα τα μάτια της κλαμμένα, καλή μου και η μάτωση η ψυχή μου.
4: Συνέχισε, ήταν ωραία.
0: Πες, ήσουν ωραία.
1: Τα αστέρια.
0: Τα
1: χέρια να σου φέρω μπορώ.
0: Ναι,
1: μου λες αγαπώ. Αχ, καρδιά μου και εγώ.
0: Εκεί τα αστέρια την έχουμε στο καλύτερο μέρος του
4: τραγουδιού. Ένα χαζομάρα μου.
0: Μα, είσαι τώρα, να μην σου πω τώρα τι είσαι. Λοιπόν, έλα, έλα, γόρι μου. 3, 2, 1, έλεγε ο Χαμπίμπης.
4: Αχ, καρδιά μου και εγώ. Σε θέλω εδώ. Συγγνώμη μη λες, συγγνώμη εγώ. Στα αστέρια, στα χέρια να σου φέρω μπορώ.
0: Πουλάμε καρπούζια και πεπόνια εδώ. Καρδιά μου εγώ.
1: Λαϊκή.
0: Λαϊκή.
4: Είναι δύσκολο.
1: Λαϊκή και τούμπα, ούτε καν χαριλάω.
0: Τι, γιατί εσύ συνέχεια μοριματωμένη είναι, έχουμε κονσέρβα.
4: Μέλιοξε από το Super 3.
0: Δεν τράπηκε λίγο. Τον πήγε κατευθείαν πάλι σε εμά. Λοιπόν, καλημέρα στη γραμμή.
5: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε,
5: μια χαρά. Να,
0: πώ σε λένε,
5: Βαγγέλης.
0: Τι δουλειά, Βαγγέλη, στα ραδιόφωνα τηλεφωνεί και παίζει και τραγούδα τραγούδια. Τι δουλειά κάνει.
5: Φορτηγό, οδηγός.
0: Α, εντάξει τότε, εντάξει Βαγγέλη. Μπορείτε και εσείς να τηλεφωνήσετε τώρα στο 2310-232-908, όπως τηλεφώνησε και ο Βαγγέλης, και να κροντράρετε το Χαμπίμπι και τη Γιάλα, αλλά και τον Βαγγέλη, για να κερδίσετε 20 ευρώ δωρεπιταγή από τα TGI Fridays. Βαγγελάρα μου, δικό σου. 3, 2, 1, πάμε.
5: Αχ, καρδιά μου και εγώ, σε θέλω εδώ. Συγγνώμη μη λες. Βοήθαμε.
1: Συγγνώμη εγώ.
0: Συγγνώμη εγώ.
5: Συγγνώμη εγώ. Είμαι εδώ πέρα με το δείγμα του, πάμε άλλη μία.
0: Πάμε, 3, 2, 1, πάμε. Πάμε.
5: Αχ, καρδιά μου και εγώ, σε θέλω εδώ. Συγγνώμη μη λες, συγγνώμη εγώ. Τα αστέρια στα χέρια να σου φέρω μπορώ. Μου λες αγαπώ. Αχ, καρδιά μου και εγώ.
1: Έχει και έκο εδώ.
0: Να ζήσουμε να το θυμόμαστε. Λοιπόν, παιδιά, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Συγχαρητήρια. Το κάνατε ρημάδι το τραγούδι, αλλά παρόλα αυτά είχατε την ψυχική δύναμη να το συνεχίσετε. Έτσι, λοιπόν. Φιλάκια πολλά και στους δύο. Πάμε στην δεύτερη γραμμή. Καλημέρα. Ναι. Τι έπαθες. Έλα.
6: Τι γίνεται.
0: Ξέρω εγώ, βράζει και χύνεται. Το όνομά σου.
6: Ελένη.
0: Πού είσαι, βρε Ελένιο, θα μας το πεις καλά εσύ, γιατί το σκοτώσαν όλοι το τραγούδι σήμερα.
6: Ναι, κάτι κατάλαβα. Εγώ θα το πω χειρότερα.
0: Όχι, όχι, Παναγιά μου, να βοηθήσεις. 3, 2, 1, πάμε, Ελένη.
6: Αχ, καρδιά μου κι εγώ, σε θέλω εδώ. Συγγνώμη μη λες, συγγνώμη εγώ. Τα χέρια στα αστέρια να σου φέρω μπορώ. Μου λες αγαπώ.
0: Είσαι θεά, αγάπη μου. Υπέροχη, υπέροχη. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ η Ελένη. Γιατί, τι ωραία που το είπες, μπράβο. Βρε χίλια μπράβο, βρε. Παιδιά, εγώ τι να σας πω, την Ελένη θέλω. Καλά και τα αγόρια. Καλή και εσείς, ρημάδια εσείς, τέλος πάντων. Η Ελένη το είπε υπέροχα. Φίλες, κάτσε, πες μου.
4: Ελένη, είχε το σωστό τέμπο.
1: Εμένα, παιδιά, μου άρεσε τα γυρίσματα του Βαγγέλη.
0: Σώπαρε.
1: Ναι.
0: Δεν πειράζει.
6: Με πούλησε.
0: Σε πούλησε. Αλλά με 2-1 κερδίζεις εσύ. Οκ.
6: Το έχουμε.
0: Μένεις εδώ, θα μιλήσεις με την Ανσούλα που σε πούλησε για να πάρεις το δώρο σου. Ευχαριστούμε.
6: Ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε που μας ακούτε. Ζητούμε συγγνώμη σήμερα και για το ανέκδοτο, για τις ερμηνείες, αλλά...
1: Και από τον Κωνσταντίνο Αργυρό, συγγνώμη.
0: Σας είχαμε προετοιμάσει όταν είχαμε ξεκινήσει το πρωινό σόου του Zoo Radio πριν από περίπου 2 χρόνια για αυτή την εκπομπή. Έτσι, ότι έχει ένα γνώρισμα. Πριν να κοιτάξει, πώς κρύβεται, πώς κρύβεται.
7: είναι για τα πανηγύρια.
0: Αυτό είναι. Έτσι.

0: στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Yeah. Δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: ο οποίος είναι και παικταράς, έχει γράψει κομματάρες. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα στην Ελλάδα, ξυπνάτε ωραία. Ξυπνάτε παιδιά, ξυπνάτε, πήγε 9 και μισή. Για ποιον κάνουμε κομπή, τι κοιμάστε? Άιτε, είπαμε τέλος τα σχολεία. Έχουμε και τον Ζωζ Μουνιέ εδώ. Έλα, Ζωζ.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πού είσαι, παλικάρι μου, εσύ, Δήμετρο, τι κάνεις?
1: Καλά, είμαστε. Εσείς πώς μου είστε σήμερα?
0: Είμαστε.
2: Σήμερα.
0: Τι είναι το απέκτησε από την προγιαγιά σου, να πούμε την προφορά στη Λάρισα?
1: Αχ, τι να κάνει, με βγαίνει και από τα παλιά.
2: Όταν μένει εκεί, σε έναν τόπο, παιδί μου.
0: Λογικό δεν είναι όμως, λογικό. Λοιπόν, Ζωζ Μουνιέ, έχουμε περιορισμένο χρόνο σήμερα.
1: Βεβαίω και μπαίνω κατευθείαν στο θέμα.
0: Πε, αγάπη μου γλυκιά.
1: Μου τα όμορφα, θέλω να τα προτείνω αντί για πουκάμισο, τι να φορέσουν με το μπικινάκι τους.
0: Ναι.
1: Όλα τα it girl κορίτσια αυτό το καλοκαίρι στρέφονται στα tie front tops. Είναι ανάλαφρα, είναι ωραία τοπάκια, τα οποία, Βασίλη, για να το καταλάβεις και τα κορίτσια σίγουρα το κατάλαβαν, δένουν μπροστά αυτά.
0: Τώρα το κατάλαβα, ναι.
1: Έτσι και χαρίζουν στο σύνολο περισσότερη φινέτσα.
0: Και ευκολία, φίλε, και ευκολία στον άνδρα, ο οποίος θέλει να το λύσει πολύ.
1: Καλά, είναι πολύ σεξι.
0: Ναι.
1: Βέβαια, και χαρίζεται μια αφίαστη αίσθηση κομψότητας, έτσι. Το δέσιμο στο μπροστινό μέρος αγκαλιάζει,
0: ναι,
1: διακριτικά τη σιλουέτα της κοπέλας και δείχνει ένα αυστηρά υπερβολικό επιτιδευμένο σύνολο.
2: Έλα. Πολύ ωραίο είναι και εμένα μου αρέσουν πολύ αυτά.
1: Είναι φοβερό, μπορείτε, ναι, τώρα να το συνδυάσετε με ένα ζευγάρι δερμάτινες σαγιονάρες.
0: Μπράβο.
1: Και ένα ζευγάρι oversize γυαλιά ηλίου και έτσι έχουμε ολοκληρώσει το συνολάκι μας. Mm.
0: Τι ωραία, τι ωραία. Αυτό μου θυμίζει, τώρα το πάω να το ξεφτυλίσω τελείως, τα δώρα του χαβαλέρε που κάνουν εκεί στα στρουμφάκια που πηγαίνει, άνοιξε το δώρο, το κατανοήσει αυτό. Βέβαια, η έκρηξη θα είναι αλλιώς με τις γυναίκες αν ανοίξει αυτό το ωραίο
1: αν
0: δωράκι.
1: Αν ανοίξει από το φιόγκο, λες.
0: Ναι, ρε φίλε, ένα δώρο. Έχει διάρκεια, σου λέει, είμαι το δώρο σου για σήμερα.
1: Αχ, τρακ, τι ωραία.
0: Το ξετυλίγεις και το απολαμβάνεις.
2: Εντάξει, Βασίλη, το έχεις πάει σε άλλο επίπεδο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπημένη Ράνηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε μου, Ζωζ Μουνιέ. Σου στέλνουμε την αγάπη και τα φιλιά μας.
1: Και εγώ την καλημέρα μου.
0: Καλημέρα και στην Ζωή, η οποία είναι εδώ και μας ακούει και μόλις ξύπνησε και συντονίστηκε.

0: Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
1: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
0: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
2: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
3: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά. Και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Μάρε Νόστρα Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν. Μάρε Νόστρα.
4: Κουνούπια, όχι πια! Το Jungle Formula παρέχει άμεση προστασία έως 12 ώρες. Η απόλυτη προστασία 3 σε 1 για να κρατήσετε τα κουνούπια μακριά. Κυπουρική, μπάρμπεκιου, βόλτα στο πάρκο. Απολαύστε τα όλα. Jungle Formula, έντομα off, περιπέτεια on. Χρησιμοποιείτε τα έντομα αποθετικά με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
5: Θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Ετοιμάσου για το πιο juicy beauty event του καλοκαιριού. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 έως τις 5 το απόγευμα, ο Ζου 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη θα είναι live στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos με μουσική, εκπλήξεις, καλοκαιρινή διάθεση και όλα τα νέα προϊόντα σώματος της NYX Cosmetics. Ανακάλυψε Hair and Body Mists σε 4 υπέροχα αρώματα. Body Oils για πλούσια λάμψη και δημιούργησε το δικό σου μοναδικό άρωμα του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε!
7: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο! Πάλι δουλειά δεν είχαμε!
8: Κύριε Αντώνη,
7: ναι.
8: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
9: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DBI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα από το κινητό σου. Έχεις DBI, έχεις τράπεζα.
10: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε 2 κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.

0: Hey.
1: Your husband is coming.
0: Γλυκές, όμορφες, περιποιημένες, καλημέρες σε όλους και σε όλες εσάς. Αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ. Το έχουμε για δύο εβδομάδες ακόμη. Μετά, δεν ξέρω, πρέπει να φύγουμε να πάρουμε άλλη τα βουνά, άλλη τις θάλασσες. Καλημέρα στον φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος μας ακούει και αυτό το πρωινό. Όσοι στείλατε για τις διακοπές, μη στέλνετε και τώρα, παιδιά. Έχει πάει η ώρα και. Τι ώρα, για 42. Μη στέλνετε τώρα. Ήταν από τις και 20 μέχρι και 30. Άντε, να δώσουμε και δύο λεπτά παράταση, τέλος πάντων, φιλενάδα μου.
2: Λοιπόν, αν θέλετε λαμπερή, ενυδατωμένη επιδερμίδα και υπέροχο άρωμα όλο το καλοκαίρι, ναι. Η νέα σειρά της NYX Professional Makeup είναι ιδανική επιλογή. Τα νέα body oils χαρίζουν έτσι αυτό το sun-kissed bronzer που μας αρέσει τόσο πολύ αυτή η όψη, μέχρι και εντυπωσιακή λάμψη. Ενώ στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos μπορείτε να δοκιμάσετε όλα τα νέα προϊόντα της σειράς. Και το καλύτερο, η NYX Cosmetics έχει εκπτώσεις με αγορές άνω των 30 ευρώ στα αγαπημένα σας προϊόντα μακιγιάς. Κερδίζετε 20% έκπτωση και θα βρείτε και επιλεγμένους κωδικούς με έως μείον 70%.
0: Τι ωραία, να σας πω εγώ ότι υπάρχει και ένα πολύ ωραίο παρτάκι, τέλειο, υπέροχο, superb, το Σάββατο 18 του Ιούλη, από τις 2 το μεσημέρι και τις 5 το απόγευμα. Ο Ζου 90,8 και πάλι θα είναι εκεί, γιατί ο Ζου είναι παντού, και η Ειρήνη Κακούρη θα είναι live στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos, με μουσική, με καλοκαιρινή διάθεση, έτσι, και πολλές εκπλήξεις. Και φυσικά σας περιμένουμε για να γνωριστούμε. Τελειώνουμε εκείνη την ώρα, τσακ, την αρπάζω και φύγαμε για Χαλκιδική. Και θα γίνει και χαμός. Και τώρα, βεβαίως, αγόρια και κορίτσια, είμαστε έτοιμοι για την κομματάρα του φίλου Σκατζόχυρου.
3: 2010.
0: Στο θύμισε κάποιος.
3: Πραγματικά.
0: Μπράβο.
3: Νίκος Γκάνος, Last Summer, φοβερή κομματάρα.
0: Φιλαράκι, τι ωραίο τραγούδι είναι αυτό. Παιδιά, σας το αφιερώνουμε με πάρα πάρα πολύ αγάπη για όλες τις στιγμές που έχουμε ζήσει αυτά τα δύο χρόνια.

0: I'm sorry baby, I'm here for someone else. Ωραίος ο Benson Boone. Είμαστε εδώ με εσάς, για εσάς και αυτό το πρωινό. Καλημέρα στην γλυκιά μου την Μαρίνα. Λέει τώρα κάνω εκμέ κατά ύφη για τη γιορτή μου αύριο. Ωρε!
1: Τι γιορτή
0: είναι? Έπαιξε άδικα τώρα αυτή τη στιγμή, γιατί πραγματικά δεν θα μας το φέρεις για να το φάμε. Δεν θα μας το φέρεις. Και τώρα εμείς είμαστε λιγούρια με τα γλυκά.
2: Τουλάχιστον να μας το δείξεις μετά.
0: Ναι, ρε φίλε. Διακοπάρες, λέει, σύμφωνο με αυτό το τραγούδι, το Last Summer, να παίζει παντού. Πω. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Καλημέρα στο Χριστάρα, ο οποίος είναι και μερακλής. Συν τη άλλη, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, που θέλει να χαϊδεύει μωρά με το Last Summer. Καλημέρα στον φίλο μου τον Γιώργο και τον Διαμαντή που έκλεισε σκόπελο. Και η Θάλια είναι μαζί μας. Χαλάλη το ανέκδοτο με τις κομματάρες που βάζει, λέει, το παιδί, το καλό.
2: Με συγχωρείτε γι' αυτό.
0: Ζημάρα, καλημέρα. Ωραίο το throwback και το σοφάκι. Γράφει κάτι πάρα πολύ όμορφο. Αχ, παιδιά, λέει, πόσο με κάνετε να γελάω πριν πάω στη δουλειά. Σε ευχαριστώ ειλικρινά. Είναι η καλύτερη στιγμή της ημέρας. Αγαπημένη μου, ελπίζουμε να είσαι και ευτυχισμένη και στη δουλειά σου. Τώρα.
1: Τώρα, τι δεν θα έδινα, Βασίλη, να είχα έναν κουβά έτσι σαν αυτό του πειρατή στη Waterland να πέσει πάνω μου λίγο να δροσιστώ, γιατί έχω σκάσει πραγματικά.
0: Άκουσε να δεις τι γίνεται. Γιατί όταν είστε κολλημένοι στη Τζιμισκή, βλέπετε έτσι στην πλάτη του λεωφορείου μια διαφήμιση στη μαύρη τρύπα, την καινούργια ρουτσουρίθρα της Waterland. Και λέμε δεν γίνεται. Όλοι οι δρόμοι οδηγούν εκεί, στη Waterland, που είναι φανταστικά. Και φέτος είναι μια ανάσα από το σπίτι μας. Παίρνουμε αμαξάρα, παίρνουμε λεωφορείο δωρεάν, παίρνουμε τη μηχανή του σκάτς, yeah, και πηγαίνουμε και δροσιζόμαστε Waterland για πάντα.
1: Και
0: έλα,
1: εκτός από ότι δροσιζόμαστε, πλέον εμείς οι γυναίκες, ναι, έτσι λίγο ανάβουμε κιόλας παραπάνω. Γιατί σύμφωνα με έρευνα, έλα, σε πάνω από 2.000 αναγνώστες έδειξε ότι σχεδόν όλες οι γυναίκες, έλα, διαβάζουν περισσότερο spicy ερωτικά μυθιστορήματα.
0: Πού
1: από
0: καλέ,
1: ό,τι παλιά.
0: Τι λες τώρα?
1: Ναι.
0: Πω, και εγώ και τι τα έχω να πω με τον κόμι Τράκουλα εκεί πέρα που
1: τι
0: βλέπω όλο
1: θρίλερ
0: διαβάζει. Και...
1: Με τις πωλήσεις του είδους, ναι, να σημειώνει εκρηκτική άνοδο παγκοσμίως τα τελευταία χρόνια.
0: Μπράβο.
1: Το φαινόμενο αυτό δεν αποτελεί απλώς μια παροδική μόδα, αλλά μια ριζική αναδιάρθρωση της εκδοτικής βιομηχανίας, όπου η γυναική επιθυμία και η σεξουαλική ευχαρίστηση μπαίνουν στο επίκεντρο χωρίς ενοχές. Αν θέλετε να σας προτείνω και κάποιο ρομάντζο, ας πούμε, θα σας έλεγα να διαβάσετε το sports romance.
0: Τι είναι αυτό, Νάνση?
2: Έχει τώρα να κάνει.
0: Νάνση, τι είναι αυτό?
2: Είναι και εικονογραφημένο.
0: Γιατί γλύφεσαι και κοιτάς το sports romance, Νάνση Βλάχαινα?
1: Έχουμε
0: πες
1: και
0: μας
1: το romantasy.
0: Τη ρομάντασή, την τρέλα μου.
1: Ρομάντζο και φαντασία
0: την
1: μαζί.
0: Την τρέλα μου. Πώς κατζούλι, έτοιμα
2: τα
0: μωράκια.
2: Για να παίρνετε ιδέες, να τα κάνετε πάνω μας όλα θέλετε.
0: Τι πάρω σου, ας κάνετε τάβλα τραπεζιού. Που θα κάτσουν και δεν θα φάμε ποτέ.
2: Γι' αυτό τα κάνετε.
1: Δεν μπορώ.
0: Καλημέρα στην Ολίδα. Άφαγες τα φιλιά, άφαγες.

0: ανακάλυπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Zoo 90,8.
1: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
2: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
3: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Μπαίνεις τσουλώντας.
5: Βγαίνεις περπατώντας.
6: Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme.
7: Νέες water slides τώρα στη Waterland.
8: Φαν σε άλλη διάσταση. Waterland.
9: Οι εκτόσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα είδη ύπνου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα καινούριο αυτοκίνητο? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Τι ακούτε όταν αγοράζετε ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο από το Stock Center της Velmar? Και εγγύηση αυτοκινήτου. Καμία διαφορά. Γιατί στο Stock Center της Velmar εγγυόμαστε για την κορυφαία ποιότητα των αυτοκινήτων μας και προσφέρουμε 5 χρόνια εγγύηση χωρίς καμία επιπλέον χρέωση, σαν να αγοράζετε καινούριο αυτοκίνητο. Stock Center. Ασφαλώς μεταχειρισμένα.
11: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
12: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
14: Έως την Τετάρτη αντιλιακά καροτέν σε απίστευτες τιμές και με δύο όμοια 4 ευρώ φθηνότερα. Σαμπουάν Παντέν 400 ml μόνο 3,49 και με δύο όμοια 10% φθηνότερα. Βαφές Κόλεστον μόνο 5,40 και με αγορές αξίας 10 ευρώ άμεσο κέρδος 2 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
15: Εκτόσεις κάνουν όλοι.
16: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
17: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκτόσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
18: Πρώτη φορά σε παραλία γυμνιστών.
19: Φαίνεται, ε.
18: Λιγάκι.
19: Εσάς βλέπω ούτε που σας νοιάζει.
18: Τι να με νοιάζει?
19: Εννοώ πως... που δεν φοράτε τίποτα.
18: Ε, όχι και τίποτα. Φοράω στους...
20: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
21: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
22: Τι ψάχνεις?
23: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
22: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
23: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
22: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
24: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Ακούστε τώρα τι περιστατικά κυκλοφορούν ανάμεσά μας. Υπάρχουν κάτι τύποι που ξυπνάνε το πρωί και χωρίς να έχουν ρουφήξει ένα κόκο καφέ, χωρίς να έχουν μασαμπουκώσει μια τυροπιτούλα, βρε αδερφέ, είναι μέσα στην τρελή χαρά. Γιατί? Γιατί είναι τρελή! Κλείδα, παρώστε τους! Μην τους αφήνετε να κυκλοφορούν ελεύθεροι! Πού πας, ρε άνθρωπε, να πεις καλημέρα χωρίς καφέ και κολατσιό? Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ρε παιδιά, μην ακούω τρελές. Πιες την περιποιημένη καφεδάρα σου ή το φυσικό σου χυμούλι, μπούκωσε για μια ωραία σαντουιτσάρα και ξεκίνα τη μέρα σου με χαμόγελο. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Στη Νέα Καρβάλη Καβάλας. Στην κεντρική οδό στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Για delivery, κάλεσε στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Το νέο σου καφέ. Άκου το παλιό.
1: Check, one, two, ready? Ready? Okay. Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ, τροπαύλα FM.gr. Ξέρε, music, Ακούτε τώρα ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη. And the Boss Crew. In the morning.

0: Καλημέρα, φωτιά καλαμαριά. Είναι ωραία, ρε παιδιά. Έτσι δεν έβγαινε. Πάντα έτσι δεν έβγαινε και τραγουδούσε μετά. Ήταν μια γλυκιά φωνούλα. Ξέρετε.
1: Πάμε, ναι.
0: Δεν θέλω να σου πω. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε με την τέταρτη ώρα του πρωινού σοου της πόλης και του Zoo Radio με Κουτσομπολιό. Και αυτή την ώρα, φυσικά, την επικαιρότητα. Σας έχουμε οπωσδήποτε το Beat the Bomb από την εταιρεία Δημάκης, που σημαίνει ότι ήδη στέλνετε μηνύματα, βόμβα και ενώ ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας ή bomb. Διαλέγετε, αλλά σωστά να τα γράφετε, το ελληνικό ή το αγγλικό. Εσείς το διαλέγετε αυτό. 10 και 4 σκάτς θα κάνουμε την κλήρωση.
2: Σωστά.
0: Έτσι, για να παίξει ένας από εσάς στις 10 και 20. Έχουμε και ζώδια, έχουμε και στοίχημα. Και φυσικά να πούμε ότι έχουμε πάρα πολύ καλή διάθεση σήμερα. Τι μέρα είναι σήμερα που μου αρέσει τόσο πολύ?
1: Σήμερα είναι Πέμπτη, προ-Παρασκευή.
0: Τι έγινε? Και σήμερα μάλιστα έχει και 16 του Ιούλη. Για πες.
1: Και αν έχετε σήμερα τα γενέθλιά σας, οι άνθρωποι γύρω σας ενθουσιάζονται εύκολα μαζί σας. Έχετε βασιλική εμφάνιση,
0: ναι,
1: και ζεστή προσέγγιση, αλλά διατηρείτε μια απόσταση γεμάτη μυστήριο. Είστε ενθουσιώδεις και ιδιαίτερα ενστικτόδεις.
0: Φίλες, κάτσι.
3: Η κίνηση στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Τραφικούλη.
2: Ξυπνήσατε και είπατε να πάτε τα μάξι να πάτε μια βόλτα.
0: Να πάνε,
2: αλλά γεμίσανε τώρα.
0: Γεμίσανε, καλά. Εντάξει, λοιπόν, να τη γεμίσουμε την πόλη. Άλλωστε έχει και εκτός να ψωνίζει ο κόσμος.
2: Καλό είναι αυτό λοιπόν.
0: Έλα, μπράβο.
2: Περιφερειακός, ναι, έχει κίνηση το ρεύμα που κατευθύνεται ανατολικά σε δύο σημεία. Ένα είναι η Πολύχνη και ένα Τριανδρία. Κωνσταντίνου Καραμαλή, και στα δύο ρεύματα βλέπω αυξημένη κίνηση. Βασιλή Σόγα, Βασιλέο Γεωργίου, είμαστε οκ. Okay, αλλά η Τσιμισκή δυστυχώς περπατιέται δύσκολα.
0: Μάλιστα.
2: Κίνηση έχουμε από Χάνθ μέχρι Ίωνος Δραγούμη.
0: Καλημέρα στο φίλο μας τον Κωνσταντίνο που πηγαίνει για την Χαλκιδική. Για πουσουκού από τώρα. Έτσι. Καλημέρα. Επιτέλους μια έρευνα κομμένη και ραμμένη επάνω στην Άνση τη Βλάχου που διαβάζει αυτά τα σεξουαλικά μυθιστορήματα. Ποιος χαίρεται? Είπαμε, ένας χαίρεται πάντα. Έτσι, έναν έχουμε που χαίρεται όταν διαβάζει την Άνση τέτοια πράγματα. Αγόρι μου, τυχερέ. Θα ρωτήσω να τα ανάψει πιο νωρίς, όμως θα σου πω εγώ τα μυστικά μετά. Μη μας κοιμούνται μετά ζεστές και νευριάζουνε. Νωρίς air conditioning και μετά αρχίζει το έφυγε σε κορίτσι μου. Νανσούλα, έλα πάμε να σου πω κάτι σήμερα. Έλα,

0: Νταμιάνο, δεν μου λες φιλαράκι, πότε είναι ο τελικός, ξέρεις καθόλου?
1: Την Κυριακή.
0: Την Κυριακή.
1: Στις 10 το βράδυ.
0: Όχι, και... Σάββατο.
1: Όχι, 19 πότε είναι, Κυριακή δεν είναι, 19.
2: 19 είναι Κυριακή.
1: Κυριακή.
2: Έχεις Κυριακή.
1: Λοιπόν, στις 10 το βράδυ και στις 12 μετά είναι ο ημιτελικός μεταξύ Γαλλίας-Αγγλίας.
0: Α, πρώτα είναι ο μεγάλος τελικός, μετά είναι ο μικρός.
1: Ναι, έτσι
0: το
1: έχουν
0: κουλό. Τέλος πάντων, παιδιά, όταν το μάτς πάντως τελειώνει, γενικά όταν μας φτιάχνει μια βραδινή λιγούρα και χτυπάει κόκκινο, τότε πρέπει κάτι να κάνουμε, φίλες κάρες.
1: Κανένα άγχος, Βασίλη.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Στο φετινό Μουντιάλ επιλέγουμε Σαβίκο στα λαδάδικα με διευρυμένο ωράριο.
0: Για τις πιο απολαυστικές late night φάσεις, κυρίες και κύριοι, της πόλης μας, με 100% ελληνικά κρέατα. Στη Σχάρα, καταπληκτικό μου, ακούστηκε τώρα αυτό, έτσι λίγο τα μηνύγια με το πέρα. Χτυπήθηκαν. Καλημέρα με Σαβίκο GGG σε τρία σημεία στην Θεσσαλονίκη αλλά και στην Αθήνα. Στην Πραξιτέλου 43, στο κέντρο της πόλης. Γιατί γέλασες όταν είπα για.
2: Για τα μηνύγια σου.
0: Αφού όταν νιώθω αυτές τις κρατζανιστές γεύσεις, τρελαίνομαι. Μ' αρέσουν πάρα πολύ. Καλημέρα στη φίλη μου την Ιωάννα, η οποία, θα σας το πω για να τρελαθείτε, φεύγει για Φολέγανδρο.
2: Oh, έλα, είναι πάρα πολύ ωραία.
1: Για το φάρο εκεί.
0: Πόρε φίλε, τι ωραία που θα πέρασε. Άσε ρε, εσύ, σου έχω πει. Δεν θέλω να... Άστο, θα μιλάς μαζί μου και αυτός θα πω θα δροίζει δίπλα, θα δροίζει, έλα.
2: Λοιπόν, σας έφερα τη viral τάση στο dating,
0: ναι.
2: Λέγεται Sunset Close. Είναι η ρήτρα του Ιωβασιλέματος αυτή η νέα μέθοδος, ναι. Δανεισμένη από τη νομική και επιχειρηματική ορολογία, όπου τα ζευγάρια ορίζουν εκ των προτέρων μία ημερομηνία λήξης τις σχέσεις ή επανεξέταση στις σχέσεις τους. Αντί να αφήνουν δηλαδή τα πράγματα να κυλούν αόριστα, βλέποντας έτσι το situationship και όλα αυτά που είναι πολύ ρευστά, λένε ξεκινάμε να κάνουμε τι κάνουμε και ορίζουμε ότι σε 3 μήνες ακριβώς τάδε μέρα θα μιλήσουμε. Ή θα γίνει μία ανανέωση των όρκων εντός εισαγωγικών και θα πούμε πάμε για σχέση, ή θα χωρίσουμε χωρίς δράματα, χωρίς κλάματα, χωρίς ghost, χωρίς τίποτα.
0: Αυτά όλα βέβαια έχουν να κάνουν, αγαπημένοι μου, με το αν τσιμπήσει ο ένας από τον άλλον, αν τσιμπηθεί κάποιος από τους δύο. Όλα αυτά είναι θεωρία. Άμα φάει ο άλλος και δαγκώσει τη λαμαρίνα ξαφνικά, ενώ έχουν κάνει τόσες συμφωνίες,
2: ναι.
0: Μετά σε θέλω.
2: Μετά χωρισμός και κλάματα.
0: Και κλάματα. Για δεν πάει να έχει κάνει 1000 συμφωνίες. Άμα ερωτευτείς, τα πράγματα δυσκολεύουν πάρα πολύ. Θα το λέγαμε και check-up σχέσεων αυτό.
2: Ναι, πάντως η θετική πλευρά σε όλο αυτό, ναι. Είναι ότι υπάρχει μια ρεαλιστική και ειλικρινής προσέγγιση και γλιτώνεις χρόνο.
0: Ραγισμένες καρδιές. Θα σου πω μια ιστορία πολύ παλιά δικιά μου, τέλος πάντων. Που είχαμε ξεκινήσει με ένα one night stand χαβαλέ για ούσου του 5 χρόνια μαζί.
1: Ήταν καλό όμως γι' αυτό.
0: Και λέγαμε δεν θα. Τώρα εμείς δεν θέλουμε τίποτα και τα λοιπά.
2: Ανανεώνατε όμως.
0: Τι
2: ανανεώνατε και δεύτερη χρονιά.
0: Κούπομα κάθε μέρα.
1: Αυτά είναι.
0: Τι ανανεώναμε. Δεν θέλαμε να φύγουμε. Αλλά λέγαμε ότι δεν θα είμαστε μαζί. Δεν είμαστε μαζί, έτσι. Ναι, δεν είμαστε μαζί. Τι να σου πω.
2: Ήσασταν όμως.
0: Τότε ζούσε και ο Μιχάλης.

0: Discas.
1: Hasta la vista.
0: Vale.
1: Zoo.
0: Ξέσκασε. Zoo 90,8. Παίζουμε τις επιτυχίες.

0: Show me love, τέλειο τραγούδι στο Zoo Radio. Καλημέρα, Θεσσαλονίκη. Πήραμε 5 άτομα, παιδιά. Άμα στέλνετε μήνυμα και δεν το σηκώνετε, πάμε, τι να σας κάνω κι εγώ. Λοιπόν, ξαναλέμε, πήραμε 5 άτομα. Είναι η πέμπτη που βγήκε.
1: Είναι η Κατερίνα και την πήρε από τα μούτρα τη. Λέω που μένει, πες γρήγορα περιοχή.
0: Κατερίνα, καλημέρα, είσαι τυχερή γιατί 4 πριν δεν το σηκώσανε.
2: Αμά.
0: Οπότε τώρα νομίζω αυτή η τύχη ότι πρέπει να σε ακολουθήσει.
3: Παίζουμε Beat the Bomb. Κερδίστε ως 200 ευρώ μετρητά. Στον Zoo 90,8.
0: Άμα σε θέλει τύχη πάντως μερικές φορές, Κατερίνα μου, μην τε ασχολείσαι. Χαμήλωσε το ραδιόφωνο. Δεν θέλω ραδιόφωνο δυνατά. Χαμηλά το ραδιόφωνο, παρακαλώ. Μπράβο. Λοιπόν, αγαπημένη μου Κατερίνα, μην τε ασχολείσαι στη ζωή σου.
2: Ιδιωτική υπάλληλος.
0: Ιδιωτική υπάλληλος, περνάς ωραία αυτό το καιρό. Ζεσταίνεσαι, θες να φύγεις διακοπές ή έχεις πάει.
2: Θέλω να φύγω διακοπές, θα πάω σε λίγο καιρό.
0: Πού θα πας, αν επιτρέπεται, ενώ σε νησί, σε βουνό, τέτοια κτλ.
2: Κοίταξε, Κεφαλονιά.
0: Πολύ ωραία στην Κεφαλονιά.
2: Έχω πάει πολλές φορές.
0: Αν και να σου πω την αμαρτία μου, τα μεγάλα τα νησιά που είναι σαν πόλεις δεν μου αρέσουν πάρα πολύ. Αλλά η Κεφαλονιά είναι ένα ωραίο νησί έτσι για 3-4 μέρους.
2: Είναι πράσινο και έχει ωραίες παραλίες.
0: Αχ, τα πράσινα, ξέρεις γιατί δεν πηγαίνω σε πράσινα νησιά, θα μου πεις τρελό τώρα. Επειδή χορταίνω πράσινο στη Χαλκιδική.
2: Ναι,
0: θέλω Κυκλάδες για το βασικό μου το καλοκαίρι. Έτσι είναι αυτή η ζούρλα. Τρελός, κανονικός. Λοιπόν,
2: Κυκλάδες.
0: Πρώτο,
2: ναι,
0: δεύτερο. Ναι. Πρώτο, δεύτερο ή τρίτο θα ανοίξουμε από βομβάκι εδώ που έχουμε.
2: Θα ανοίξουμε το.
0: Χαμήλωσε το ραδιόφωνο, ξαναλέω, ε.
2: Γιατί... Δεν έχω ραδιόφωνο τώρα εδώ που είμαι.
0: Τι κάνει εσύ.
2: Είμαι στη δουλειά γι' αυτό.
1: Τι μικροφωνεί.
0: Τι ακούγεται έτσι έξω.
2: Α, δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, ωραία. Πες μας λοιπόν, ακούω.
2: Το 3.
0: Το νούμερο 3, φίλε Κατσόχυρε, το κορίτσι μας θέλει το 3.
4: Καλό είναι,
0: καλό είναι, λέει ο Κατσόχυρος. Η Νάνση.
1: Τώρα κοίταξε. Μετά από τέτοιο άγχος που τράβηξα, δεν έχω ιδιαίτερο feeling.
0: Εντάξει, μην τοποθετηθείς άμα δεν έχεις feeling.
1: Δεν έχω.
0: Άμα δεν έχει feeling, να μην την τοποθετήσουμε δίπλα σου και σε κάψη.
2: Όχι, άμα δεν έχει feeling, θα ακολουθήσουμε το σκάτς που έχει καλό feeling.
0: Θα ακολουθήσει 8. Το σκάτς που έχει καλό feeling και που είναι πάντα έτοιμος να παίξει σε οποιοδήποτε διαγωνισμό, οποιοδήποτε παιχνίδι, οποιοδήποτε στοίχημα. Αγαπημένη μου, τώρα εσύ αυτή τη στιγμή θέλεις να βγάλεις πολλά μετρητά ή λίγα, τι πιστεύεις, ότι θα πας πολύ ψηλά ή όχι.
2: Έχω πάντα την αίσθηση ότι θα πάω ψηλά, οπότε εντάξει.
0: Αν επιτρέπετε, τι έχεις σπουδάσει?
2: Είμαι στους υπολογιστές.
0: Στους υπολογιστές, γι' αυτό αυτή θέλει να πηγαίνει ψηλά πάντα. 1-0-0-1, ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, κοίταξε. Αγαπημένη μου, θα σε ρωτήσω εάν αλλάζεις τη βόμβα σου.
2: Όχι.
0: Όχι, δεν την αλλάζει η βόμβα σου. Ο Σκατζόχυρος που πιάνει τη μέση του, λες και είναι να πούμε στάμνα. Παφητές που γεμίζαν τα νερά παλιότερα, θα μας πει αν έχει προσφορά η βόμβα αυτή.
4: Έχει προσφορά η βόμβα αυτή.
0: Πόσο?
4: Και καλή προσφορά, μάλιστα, επειδή τη αρέσουν τα ψηλά νούμερα. 50 ευρώ για την Κατερίνα.
0: Για να μην παίξεις.
4: 50 ευρώ.
2: 50 ευρώ για να μην παίξω, όχι, θα παίξω.
0: Θα παίξει, κυρίες και κύριοι, γιατί είναι η γυναίκα για ψηλά πράγματα. Να πάει πολύ ψηλά στην ζωή της. Θέλει να παίξει, είναι έτοιμη και της ευχόμαστε καλή επιτυχία.
5: Παίζετε με την τρίτη βόμβα και ξεκινάτε τώρα. 10 ευρώ. 20 ευρώ. 30 ευρώ. 40 ευρώ. 50 ευρώ. 60 ευρώ. 70 ευρώ.
2: Stop.
5: 80 ευρώ.
0: 20 ευρώ παραπάνω από το σκάφος.
5: 90 ευρώ.
0: Μα σε παρακαλώ.
5: 100 ευρώ.
0: Ήταν ολόκληρη η βόμβα η.
2: Δεν
0: θα έκανες ποτέ. Είναι φοβερό ότι και διάλεξες. Τώρα δεν μικροφωνίζεις εσύ, δεν με τρελάζεις στο μυαλό θέλεις. Και διάλεξες την τρίτη βόμβα, η οποία έχει το 1-0-0, δηλαδή διαδικό σύστημα πάλι. Είναι όλα κομμένα και ραμμένα για σένα, αγαπημένη μου.
2: Ισχύει, 100%.
0: Λοιπόν, καλοφάγοντα τα 70 ευρώ.
2: Ευχαριστώ πολύ, παιδιά, να είστε καλά.
0: Εμείς ευχαριστούμε που μας ακούς. Μέσα στην ημέρα θα τηλεφωνήσει η γραμματεία του Zoo Radio για να σου πει πώς θα πάρεις τα μετρητά, ναι.
2: Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Καλημέρα, αγαπημένη μου. Πάμε γρήγορα μετά το Κατερινάκι που τα τσάκωσε τα 70 και μπράβο της και συγχαρητήρια. Να ακούσουμε Tame Impala και σε λίγο Ordinary.

0: αγγίζει το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
5: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
4: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
6: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
7: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
8: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
7: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
9: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
10: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
11: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
12: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
13: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
12: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
13: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
12: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
14: Τι ψάχνεις?
15: Να ενημερωθώ για εμάς εδώ.
14: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
15: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
14: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
16: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

0: αφιερωμένο για τον Δημήτρη, ο οποίος πήγε να κάνει, λέει, κάτι δουλειά έξω από το σπίτι του και δεν είχε σήμα. Γι' αυτό και τον σήκωσε, ήταν ο δεύτερος επιλαχών. Δεν πειράζει, Δημήτρη μου, κάποια άλλη φορά μπορεί να μην σε ήθελε, μπορεί να μην κέρδιζες. Ο Ευρυπίδης τοποθετείται. Σκατζόχυρε.
1: Ναι.
0: Ο ημιτελικός είναι στις 12, όντως.
1: Αλλά...
0: της Κυριακής, δηλαδή Σάββατο τα μεσάνυχτα. Τι είναι αυτά που λες?
1: Τι είπα, 19 του μηνός, 12 το βράδυ είπα.
0: Είπες μετά.
2: Είπες Κυριακή και είπες ότι θα

0: αρέσει φωτογραφίες ντοκουμέντα όταν κάει και η Μαρφίν, η ομάδα το 12 και τι αποκαλύπτει ο φωτογράφος.
1: Πόσο με στεναχωρεί αυτή
0: όταν βλέπω τις φωτογραφίες.
1: Σταμάτα. Πάμε
0: στην ποινική δίωξη της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σε 4 από τους 11 εν ενεργεία βουλευτές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
1: Ναι.
0: Και να σας πω ότι έχουμε και την απελευθέρωση Αμερικανίδας που είχε φυλακιστεί στο Ιράν το 2024.
1: Τι λες,
0: έτσι,
1: ρε.
0: Ναι, το ανακοινώθηκε αυτό.
1: Άκου τώρα. Την έχουν δείξει στις φωτογραφίες και τα λοιπά.
0: Φωτογραφίες όχι, δεν έχω δει. Το ανακοίνωσε ο Τραμπ όμως.
1: Μάλιστα. Καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Ένα κουτσοπολιό, κάτσε, δώσ' μου λίγο ένα χαρό.
2: Τον αλλάξατε τα φώτα τον Γιώργο τον Λιάγκα. Δεν τον αφήνετε τον άνθρωπο λίγο να ηρεμήσει
1: ούτε. Τι να ηρεμήσει, μωρέ, και αυτός να πω τι να είναι κάνει, μωρέ.
2: Ανέβασαν μία φωτογραφία με AI που είναι ο Γιώργος Λιάγκας να πίνει μία πορτοκαλάδα. Δίπλα να κάθεται μια άλλη κοπέλα, όχι η Μαρία Αντωνά, και να γράφει.
0: Έλα,
2: η Μαρία Αντωνά ζήσα βασίλισσα στη βίλα των 458.000 ευρώ στο παλάτι του Γιώργου Λιάγκα. Έξαλλος φυσικά ο Γιώργος Λιάγκας,
1: ναι.
2: Απάντησε ότι είναι αλήτες κάποιοι που ονομάζονται δημοσιογράφοι.
1: Γιωργάκη
2: και,
1: μου, έτσι είναι η ζωή. Στα επιστρέφει όσα έχει κάνει τόσα χρόνια, αγόρι μου. Εντάξει, τι, δεν ήξερα ότι είναι τόσο φαρδί. Ήταν χθε ένα πουκάμισο. Είναι μπόλικο έτσι κι αυτό. Αυτοί που κάθονται. Τι που κάθονται τελικά.
0: Δεν καταλαβαίνει τι
1: όχι, δεν ήξερα ότι είναι.
2: Τώρα σηκώθηκε όρθιο.
1: Όχι, τώρα χωρί πλάκα. Ήταν μια διαφήμιση, νομίζω, για ένα σύριαλ. Μιλάμε κουρτίνα ολόκληρο το σακάκι. Το κρεμάζει, όλο ο ήλιο δεν μπαίνει. Δεν το πήρα χαμπάρι, έτσι. Εγώ το να σου πω κάτι. Εγώ τον Λιάγκα το συμπαθούσα πάρα πολύ για τον τρόπο με τον οποίο έκανε εκπομπές όταν ήταν ακόμα και κανονικός πολιτικός δημοσιογράφος κτλ. Αλλά με το πέρασμα των χρόνων σαν να ξεκούτιανε. Δεν ξέρω. Ενώ είναι πολύ επιτυχημένος έτσι ως προσωπικότητα, έξυπνος άνθρωπος, αρχίζει και γίνεται μικρούτσικος. Για να σου το πω πιο light. Γίνεται μικρούτσικος. Θα βάλουμε διαφημίσεις.
2: Ναι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
3: Λίγο μετά τις 10.30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
5: Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα.
6: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
7: Έλα να σου δείξω πώς να βάζεις πλυντήριο. Είναι απλό. Τεινάζεις τα ρούχα, αδειάζεις τις τσέπες και τα χωρίζεις. Λευκά, σχεδόν λευκά, μπες που κάποτε ήταν λευκά, λευκά με στάμπα, λευκά χωρίς στάμπα, λευκά με πολύχρωμο ραυτολογότυπο, λευκά με μονόχρωμο ραυτολογότυπο, πάλι χρωματιστά, σκούρα χρωματιστά, χρωματιστά που ξεβάφουν, χρωματιστά που δεν ξεβάφουν, μαύρα.
8: Εντάξει, ένα πλυντήριο είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει.
9: Απορριπαντικό ρούχων Endless Good Mood Power Plus.
10: Καλό. Το Sunny Festival υποδέχεται τον James Arthur το Σάββατο 18 Ιουλίου. Ο τραγουδοποιός με τη χαρακτηριστική φωνή και τα δισεκατομμύρια streams για πρώτη φορά στον λόφο της Sunny σε μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του. Εισιτήρια more.com.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
13: Υπάρχουν beach bars που πας μία φορά. Και υπάρχουν μέρη που γίνονται η συνήθεια του καλοκαιριού σου. Mare Nostra Beach Bar Restaurant στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Από το πρωί για brunch δίπλα στη θάλασσα μέχρι το δείπνο στο ηλιοβασίλεμα. Όλα εδώ έχουν premium χαρακτήρα, luxury ατμόσφαιρα, άψογη εξυπηρέτηση και γεύσεις που ξεχωρίζουν.

0: θάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ετοιμάσου για το πιο juicy beauty event του καλοκαιριού. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 έως τις 5 το απόγευμα, ο Ζου 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη θα είναι live στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos με μουσική, εκπλήξεις, καλοκαιρινή διάθεση και όλα τα νέα προϊόντα σώματος της NYX Cosmetics. Ανακάλυψε Hair and Body Mists σε 4 υπέροχα αρώματα. Body Oils για πλούσια λάμψη και δημιούργησε το δικό σου μοναδικό άρωμα του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε!

0: η Let Me The Second Voice. Εσύ τώρα μου φάνηκε ότι χασμουρήθηκες.
1: Να σου πω κάτι.
0: Όχι,
1: πάρα
0: τι να μου πεις κάτι. Τι να μου πεις κάτι.
1: Η βαβούρα έχει έξω πάρα πολύ φασαρία, πάρα πολύ κόσμο και
0: ίσουνα
1: με κούρασαν το κεφάλι μου.
0: Νίσταξες.
1: Δεν ίσταξα ακριβώς.
0: Δεν μας φάνες καλά, αγαπημένη μου. Τώρα, επειδή είσαι και μανούλα, εσύ αν ψάχνεις να οργανώσεις το τέλειο παιδικό πάρτι, πού αλλού θα το βρεις? Θα το βρεις φυσικά στην Waterland. Είναι ένα τέλειο περιβάλλον, Νάνση μου. Έτσι, βουτιές, νεροτσουλήθρες, ωραίο φαγητό και αδιαμφισβήτητη ασφάλεια από την ομάδα των Αβαγωσωστών που είναι παντού. Και μέχρι να κόψουν τα παιδιά τα πιτσιρίκια την τούρτα, θα έχουν και ξαναπεινάσει.
1: Και ευτυχώς έχουν ξαναπεινάσει, γιατί υπάρχει και μια μεγάλη ποικιλία από εστιατόρια, snack bars, κιόσκια με hot dogs, χυμούς, καφέδες, γρανίτες, παγωτά και ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Και μια καταπράσινη πολιτεία διασκέδαση.
0: Τέλεια, υπέροχα. Η Waterland είναι η βουτιά μας και αυτό το καλοκαίρι.
2: Κρυός ημέρα ευνοεί τις συζητήσεις γύρω από αναμνήσεις, Σταύρος, η προσοχή στρέφεται περισσότερο στην εργασία. Δίδυμος, θα αναζητήσετε πρακτικές λύσεις σε οικογενειακά ζητήματα, καρκίνος, έχετε την ικανότητα να βρίσκετε αποτελεσματικές λύσεις. Λέων, η ένταση που νιώθετε υποχωρεί. Παρθένος ημέρα ευνοεί τις φιλίες, τις συνεργασίες και τις αισθηματικές σχέσεις.
1: Ζυγός, θα χρειαστείτε περισσότερο χρόνο για ξεκούραση. Σκορπιός, η ημέρα ξεκινά με σκέψεις γύρω από υποχρεώσεις και στόχους.
0: Ναι.
1: Τοξότης, θέματα υγείας ή ευεξίας μπορούν να βρουν τις λύσεις που αναζητάτε. Εγώ καιρός, οι σχέσεις χαρακτηρίζονται από ζεστασιά και κατανόηση. Υδροχώς, θα προτιμήσετε να επεξεργαστείτε όσα έχουν συμβεί πρόσφατα. Και τέλος ηχθείς, η θετική σας ενέργεια γίνεται αισθητή στους γύρω σας.
0: Δεν έχουμε σήμερα αγώνα.
2: Άρα, πώς σήμερα.
0: Αύριο θα κάνεις δύο. Σωστά. Θα παίξεις ένα για το Σάββατο και ένα για την Κυριακή. Σωστά.
2: Έτσι, έτσι.
0: Ωραία.
2: Αύριο θα χάσουμε τα λεφτά μας. Σήμερα τα κατάμε.
0: Κοίταξε, στο Μουντιάλ πήγαμε πάρα πολύ καλά. Σε θέλω να είσαι.
2: Στα τελευταία μου τα χάσαμε.
0: Με τον εαυτό σου, δεν έχει σημασία.
2: Ναι.
0: Ήταν οι δύσκολοι αγώνες. Γενικά, πάντως τα πήγαμε καλά. Παιδιά, καλημέρα σε όλους και σε όλες εσάς. Έως και τις 11 θα είμαστε εδώ. Μην ξεχνάτε ότι όλο το πρόγραμμα του Zoo Radio κρύβει εκπλήξεις. Υπάρχει ο διαγωνισμός για τη Σαγκύρη ακόμα σήμερα που θα τη βρίσκετε στις συγκεκριμένες ώρες που σας έχουμε πει για το ταξίδι. Όλα πληρωμένα στη Μαδρίτη και αν τη δείτε και να περάσετε τέλεια. Αλλά υπάρχει και το διπλό ακτοπλοϊκό για το Αιγαίο όταν ακούτε τις κόρνες. Όλα αυτά στο πρόγραμμα του Zoo Radio μαζί με τις επιτυχιάρες μας.
3: Η μηχανή του χρόνου στον Zoo 90,8.
0: Παρελθόν, Adele, Rolling in the Deep.

0: Τέλειο, τέλειο, τέλειο. Upside down στον Zoo 90,8. Αγόρια, κορίτσια, κυρίες και κύριοι. Αυτό ήταν και για σήμερα. Τι ωραία που το ζήσαμε. Τι ωραία που περάσαμε. Ήταν καταπληκτικά.
1: Περάσαμε όμορφα.
0: Πολύ όμορφα. Να ευχαριστούμε όλους εσάς που μας στέλνετε μηνύματα. Καλημέρα στο γλυκό μας το σοφάκι, το οποίο είναι εδώ. Για καλή μου τύχη σήμερα, λέει να σας πω ότι εχθές το αγόρι μου έπαιξε αντίθετα από το σκατζόχυρο. Και μας έχει στείλει πολλές φορές ταμείο, αλλά εχθές ευτυχώς τα πήραμε και πάλι. Μπράβο!
1: Τα λεφτά σας δηλαδή, τα λεφτά σας.
0: Έτσι. Καλημέρα και στην φίλη μας την Βίλη που μας ακούει και σήμερα, στον Μπιλ, στον Χρήστο, στον Στέλιο, σε όλους φίλες. Κάτσε, τι κάναμε σήμερα, πήγαμε καλά.
2: Πολύ καλά.
0: Έλα.
2: Friend Fluence.
0: Φίλε, όχι.
2: Friend Fluence.
0: Εντάξει.
2: Ηλικία και clubbing. Αυτό είναι. Όλες οι γυναίκες διαβάζουν ρομαντικά βιβλία.
1: Ερωτικά, spicy, όχι ρομαντικά.
0: Ερωτικά, ρε φίλε.
1: Αυτό spicy, κατάλαβες.
0: Spicy, πικάντικα, αγόρι.
2: Πικάντικα βιβλία. USB και 110 δώσαμε στη βόμβα μας λεφτά.
0: Τι παθαίνεις, γιατί φρενάρεις.
1: Δεν είναι η ανασκόπηση σήμερα, δεν ήταν καλή. Πάμε αύριο Παρασκευή, εδώ θα είμαστε από τις 7. Ναι. Έχουμε και μεθαύριο, αλλά δεν έχουμε και διαγωνισμό για Σίτζετ, για τα εισιτήρια. Να είστε εδώ, μη λείψει κανείς.
0: Δεν θα λείψει κανείς. Έλα, πες μου.
2: Ακολουθεί τώρα η Ειρήνη Κακούρη και το Coffee Time μέχρι και τις 2.
0: Αντίος Λεπίδος και στο μαράκι μας που μας ακούει, αγόρια και κορίτσια. Κυρίες και κύριοι, είπαμε στις 2 έρχεται ο φίλος μας ο Χρήστος Δοκμακίδης, στις 4 οι Troublemakers, κανονικά ενωμένοι σήμερα και δυνατοί, στις 7 ο Πέτρος Οφιανίδης και στις 9 η Έλενα Ρόκα. Όλα αυτά στο δικό σου παρεάκι, το καθημερινό εδώ στον Zoom. Την αγάπη, τα φιλιά μας, τους ραδιοφωνικούς μας έρωτες. Ciao, my baby.
3: Now, what's my name?
4: Bill Nackis.
3: You're damn right.
5: Παιδιά, για σήμερα οκ. Okay. Ο Bill Nackis και η Boss Crew θα είναι κοντά σας αύριο στις 7 το πρωί.
6: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
7: Ωραία, και τι απάντησες?
6: Ζου 90,8.
7: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
8: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8.
9: Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
11: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
12: Αυτό το καλοκαίρι με το flip.gr ξοδεύεις λιγότερα για τη συσκευή σου και

0: και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα Extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
2: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer, βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
4: Άξιζε φουλ, η Παναγιά, ο βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι νοέ, τι κάνατε?
5: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
6: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
5: νιώστε ασταμάτητοι.
6: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
7: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services στη Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
8: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ. Κοσμήματα με minimal αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouillet.gr.
9: Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής.
10: Πού πας?
11: Πέτσα από 88. Ξέρεις, Βασιλίση Ζόλιγας 26.
10: Εγώ προτιμώ ωραίο κάστρο 88, Σταυρούπολη.
11: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, κέντρο.
10: Δηλαδή, παντού.
11: Και online.
10: Πέτσα από 88.gr. Πέτσα από 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε τρία καταστήματα και παντού online. Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι.
12: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
13: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
14: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
15: Πω, τι γραφείο είναι αυτό ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες?
16: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στον Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
17: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
18: Τι ψάχνεις?
19: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
18: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
20: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
18: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
21: Check, check, one, two, ready? Ready!
22: Okay.
23: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
24: 97,8.
23: Στο ίντερνετ
24: metropavlafm.gr.
23: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: 97,8.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφόνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
3: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
4: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
3: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
4: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
1: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
1: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
4: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
1: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
4: Τηλέφωνο 2541 027 802 και 25410 74 259.
1: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaesei.gr. Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Ηλεκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
7: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

ξέρες επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
4: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
3: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
5: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
6: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
7: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
6: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
8: Τι ψάχνεις?
9: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
8: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
9: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
8: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
10: Check, check, one, two. Ready? Ready!
11: Okay. Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
0: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
0: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
2: On Air Media Group.
0: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΧ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει Μέτρο.
1: Good morning.
2: Good morning. Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.
3: Hey, Mac, one more. Can we go thrift shopping?
4: What?

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Στην πρώτη γουλιά κλείνεις τα μάτια. Δεν πίνεις απλά καφέ. Ζεις μία εμπειρία. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Χάνεσαι στο άρωμα και τη γεύση του εσπρέσο. Φρέσκος, ευωδιαστός καφές, ζεστά πρωινά, χορταστικές μπαγκέτες, διάφορες λιχουδιές, προφήματα. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Ο καλύτερος καφές της πόλης. Στη Νέα Καρβάλη, στον κεντρικό δρόμο στο Φανάρι. Ανοιχτά από τις 5 το πρωί. Delivery στο 2510-316-781. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Απογείωσε την εμπειρία του καφέ σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Check, check, one, two. Ready?
7: Ready!
6: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
3: Έμεινες από μπαταρία. Μην κολλάς πουθενά.
1: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
4: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
1: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
4: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
1: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
4: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
8: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
7: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
9: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
10: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
11: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση χοντρική λιανική.
10: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
12: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
13: και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Καλό πρωινό, θέλει καφέ. Το καλύτερο. Θέλει μέτρο.
1: Good morning.
0: Μέτρο 97,8. Δυνάμωσέ το.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες?
6: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
7: Έπιπλα γραφείου, Μοντόφης Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
8: Check, check, one, two. Ready?
9: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8. Στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
6: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
7: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
6: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
8: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
9: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
10: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
9: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
11: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
6: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
5: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
6: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
7: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
7: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
6: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
7: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
6: Τηλέφωνο 2541027802 και 25410744259.
7: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaesei.gr.
8: Check, check, one, two. Ready? Ready!
9: Okay. Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
5: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

Nine brown eyes. Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Δύσκολα τα πρωινά ξυπνήματα. Ειδικά άμα δεν έχεις πιει καφέ. Με ξυπνάει το μαράκι τις προάλλες. Έλα σήκω μωράκι να πάμε για ψώνια. Τι έτσι σκέτα. Χωρίς κούπα καφέ. Χωρίς μπακετούλα special. Όχι μαράκι. Πρώτα παραγγέλνουμε και μετά σηκωνόμαστε. Πάρε κούπα για να ανοίξει το μάτι λέμε. Κούπα εσπρέσο εν κολατσιό. Η καλύτερη αφορμή για να ξεκινήσεις τη μέρα σου. Κάνε στάση για καφέ όνειρο.

0: εδώ στο Φανάρι. Delivery στο 2510-316-781 για τις περιοχές από Άσπρη Άμμο έως την Βίπε Καβάλας.
1: Check, check, one, two. Ready?
2: Ready!
1: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.
5: Πάμε στις 5.30 κακοποιητή και στις 6.30 θα του βάλουμε νεύτη γιατί έχουμε φουλ διαγωνισμούς και σήμερα.
6: Χαμός θα γίνει, οπότε μένετε μαζί μας και ανεβάζετε την ένταση. Πάμε γρήγορα να ξεκινήσουμε τώρα με Τζανάντο εδώ στο Ζου 90,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Άλλη μια μεγάλη επιτυχία στο Zoo 90,8. 10 λεπτάκια μετά τις 4, τι γίνεται?
1: Λοιπόν, εσείς που έχετε γενέθλια σήμερα, οι άνθρωποι γύρω σας ενθουσιάζονται εύκολα μαζί σας. Έχετε βασιλική εμφάνιση και ζεστή προσέγγιση, αλλά διατηρείτε μια απόσταση γεμάτη μυστήριο.
0: Μάλιστα.
2: Εγώ είμαι τώρα.
0: Βεβαίως, εσύ, παιδιά, ωραία, ακούγω τα μικρόφωνα σήμερα. Κάτι διαφορετικό ακούω.
2: Πάντα
0: ξέρω.
2: Έτσι ακούγονται.
0: Η φωνή μου έγινε πιο ωραία, πιο παθιάρικη.
1: Ναι, πιο σεξουαλική.
2: Zoo.gr, έχουμε εφαρμογές, έχουμε το Spotify, Energy Drama 88,9, στη Χαλκιδική στους 99,5 και στην Αλεξανδρούπολη Metro FM 97,8.
0: Φυσικά η φωνή είναι σεξουαλική μέχρι να αρχίσουμε να μαλώνουμε. Μαρή, φτάνει! Λοιπόν, πάμε λίγο μέχρι Ιταλία, μια βόλτα, παιδιά. Περσέμπρεση έρχεται και παίζει τώρα στο Zoo 90,8.

0: Bruno Mars, εδώ είμαστε. 25 λεπτάκια μετά τις 4. Ζου 90,8. Τι έχουμε τώρα?
1: Έχουμε κίνηση, όχι πάρα πολύ. Έχουμε εκεί στον περιφερειακό, στην άνοδο του Αγίου Παύλου, ένα μικρό θεματάκι. Στα νοσοκομεία, ένα πολύ μικρό θεματάκι επίσης. Στο κέντρο, αυξημένη κίνηση στην Εγνατία και λίγο στη Λεωφόρο Νίκης. Γενικά είμαστε καλά.
0: Οκ, okay, μια χαρά.
2: Πάμε σε νέα έρευνα τώρα, η οποία δείχνει ότι τα αδέρφια με τους χαμηλότερους βαθμούς στο σχολείο έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να γίνουν εκατομμυριούχοι.
0: Όταν πάνε ταυτόχρονα, εννοείς.
2: Τι όταν πάνε ταυτόχρονα?
0: Όταν είναι δύο αδέρφια, ας πούμε, στο δημοτικό, αυτό εννοείς?
2: Όχι, γενικά στην οικογένεια. Εσύ με τα αδέρφια σου, για παράδειγμα, άμα είχες τους μικρότερους βαθμούς, χαμηλότερους, πάει να πετύχεις περισσότερες πιθανότητες να γίνεις εκατομμυριούχος. Αυτό συμβαίνει επειδή η επιτυχία εκτός σχολικής αίθουσας συχνά εξαρτάται από χαρακτηριστικά όπως η ανθεκτικότητα, η διάθεση για ανάληψη ρίσκου και η δημιουργικότητα. Ενώ οι ακαδημαϊκές επιδόσεις μετρούν τις γνώσεις, δεν αποτυπώνουν πάντα τον τρόπο σκέψης που απαιτείται για τη διαχείριση της αβεβαιότητας και την αξιοποίηση των μοιρών ευκαιριών.
0: Τι λες τώρα, βέβαια. Εγώ είχα χαμηλούς βαθμούς, η αλήθεια είναι.
2: Ναι.
0: Εκατομμυριούχος δεν
2: είχε. Ναι, όμως Μαργαρίτη.
0: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Είχες πιο χαμηλούς από τα αδέρφια σου?
0: Είχα, ναι, τους πιο χαμηλούς πάντα είχα. Τα αδέρφια μου ήταν πολύ καλοί μαθητές.
2: Και
0: εγώ τίποτα, παιδιά. Λοιπόν, πάμε λίγο να συνεχίσουμε. Το λατρεύω αυτό που έρχεται. Bad Bunny τώρα.

0: συνεχίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς.
3: On Air Media Group.
2: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
7: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
6: Άμπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
8: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
9: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
10: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
9: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
11: Έμεινες από μπαταρία? Μην κολλάς πουθενά.
12: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
13: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
14: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
13: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
14: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
13: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
15: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
16: Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Θημισκή 14.
17: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
18: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
19: Και εκτός από το υδροσυζόμαστε, πλέον εμείς οι γυναίκες, ναι, έτσι λίγο ανάβουμε κιόλας παραπάνω. Γιατί σύμφωνα με έρευνα, σχεδόν όλες οι γυναίκες διαβάζουν περισσότερο spicy ερωτικά μυθιστορήματα από ό,τι παλιά. Έχουμε
20: πες
19: και
20: μας
19: το Romantasy, η οποία είναι ρομάντζο και φαντασία μαζί.
20: Πώς κατζούλι έτοιμα τα μωράκια.
21: Για να παίρνετε ιδέες, να τα κάνετε πάνω μας όλα θέλετε.
20: Τι πάνω σου, έκανε πέντε τάβλα τραπεζιού που θα κάτσουν και δεν θα φάμε ποτέ.
21: Γι' αυτό τα κάνετε.
20: Άφαγες τα φίλια, άφαγες.
17: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
22: Good morning everybody.
17: Κάθε πρωί στις 7
23: το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό WIN1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
24: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
25: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγέ.
2: Κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Mouge.gr. Το καλοκαίρι ξεκινάει από τα Mosaic Stores. Στην Ελευθερίου Βενιζέλου 12, στο κέντρο, ανακάλυψε μοναδικές προτάσεις για την καλοκαιρινή διακόσμηση σπιτιού. Στην 28η Οκτωβρίου 16, στον Εύωσμο, βρες τα πάντα για την παραλία. Φουσκωτά, ομπρέλες, πισίνες, παιχνίδια και αξεσουάρ θαλάσσης. Καλοκαίρι σημαίνει Mosaic Stores. Έλενα Χαρίς, Έλενα Πνευστής. Ετοιμάσου για το πιο juicy beauty event του καλοκαιριού. Σάββατο 18 Ιουλίου από τις 2 έως τις 5 το απόγευμα ο Ζου 90,8 και η Ειρήνη Κακούρη θα είναι live στο κατάστημα NYX Professional Makeup στο Mediterranean Cosmos με μουσική, εκπλήξεις, καλοκαιρινή διάθεση και όλα τα νέα προϊόντα σώματος της NYX Cosmetics. Ανακάλυψε Hair and Body Mists σε 4 υπέροχα αρώματα, Body Oils για πλούσια λάμψη και δημιούργησε το δικό σου μοναδικό άρωμα του καλοκαιριού. Σε περιμένουμε!
3: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελα iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
2: Η έμπνευση του καλοκαιριού ξεκινάει από την IKEA με εκπτώσεις που φτάνουν έως και 70%. Σε επιλεγμένα έπιπλα και αξεσουάρ σπιτιού μέχρι τις 23 Αυγούστου. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr. IKEA.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

0: Νταμιάνο Ντέιβιντ, και έχει φτάσει η ώρα για το πρώτο μας παιχνιδάκι.
1: Ναι, για τα δόπανα, για να κερδίσετε το γεύμα αξίζει 15 ευρώ από την καντίνα Ντερλικατέσεν. Αρκεί να βρείτε ποια λέξη θα πει ο Βασίλης ανάποδα.
0: Μπο, για άνοιξε.
2: Ιραχάζ.
0: Ιραχάζ.
1: Ιραχάζ.
0: Πάρα πολύ ωραία.
2: Εμπνεύστηκα.
0: Εμπνεύστηκες τώρα, 2-3-10-2-32-9-08. Ποια είναι η λέξη που ψάχνουμε? Ιραχάζ. Είναι η λέξη, βάζετε τα γραμματάκια σωστά, μας τη λέτε και ένα υπέροχο γεύμα γίνεται δικό σας. Από την καντίνα Ντερλικατέσεν, πεντανόστιμα θα φάτε, έτσι. Γεια σας. Γεια σας. Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, το όνομά σου?
3: Νίκος.
0: Γεια σου ρε Νίκο, από πού μας τηλεφωνείς?
3: Από Σταυροπολή.
0: Τι ωραία η Σταυροπολή.
2: Τι θα πεις κάτι?
3: Τελεία.
2: Πες κάτι σε παρακαλώ.
1: Έλα, κάτι πρέπει να βρεις να πεις.
0: Παιδιά, είναι ωραία, έχει πολύ καλή συγκοινωνία. Καταρχήν έχει το πάρκο.
1: Αυτό θα έλεγα.
0: Έχει το πάρκο.
2: Πες το ψυχιατρίο.
0: Έχει το πάρκο, που έχει γίνει, το πάρκο που έχει γίνει πάρα πολύ ωραίο η αλήθεια. Είναι και Σταυρόπολη, ήταν αυτό.
2: Ναι, ναι, στο Δήμο Παύλου Μελά.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θύμισε μου το όνομά σου.
3: Νίκος.
0: Νίκο, δώσε τη λέξη.
3: Ζάχαρη.
0: Έτσι.
2: Έλα.
0: Ένα υπέροχο γεύμα έχει γίνει δικό σου, φίλε Νίκο, από την καντίνα Ντερλικατέσεν.
3: Ευχαριστώ πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε, Νίκο.
1: Όρθιοι!
0: Που ακούζουν 90,8 φυσικά. Πάμε σε Τζένιφερ Λοπέζ.

0: υπέροχη τραγουδάρα για το κλείσιμο. Λίγα λεπτάκια πριν από τις 5. Τώρα, παιδιά, προσέξτε λίγο. Zoo Experience, έτσι. Συνεχίζουμε. Αυτή τη φορά πάμε Μαδρίτη. Πάτε βασικά Μαδρίτη για να παρακολουθήσετε από κοντά τη συναυλία τη απόλυτη Λατίνα Superstar στις 19 του Σεπτέμβρη. Φυσικά, ο Zoo κανονίζει αεροπορικά διαμονή και εστία για το live για 2 άτομα. Εσείς αρκεί να συντονίζετε καθημερινά. Τελευταία μέρα είναι σήμερα,
1: Ναι.
0: Τελευταία μερούλα. Οπότε, παιδιά, προσέξτε λίγο, έτσι. 1 με 2 το μεσημέρι, 5 με 6 εδώ σε εμάς, 7 με 8 το απόγευμα, αλλά και 9 με 10 το βράδυ. Μόλις ακούσετε να παίζει Shakira, στέλνετε κατευθείαν στο Viper 6931-908-908 τη λέξη Shakira και το ονοματεπώνυμό σας. Έτσι μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση. Παιδιά, καταλαβαίνετε ότι θα γίνει. Μιλάμε για δωράρα τώρα, δεν μιλάμε.
2: Αύριο σε εμάς η ανακοίνωση, ετοιμαστείτε.
0: Σε εμάς! Χριστέ μου!
2: Ετοιμαστείτε να φέρουμε ντουντούκες, πυροτεχνήματα.
0: Να χορεύουμε το Ότζι Όσι εδώ τη Σακύρα.
1: Το Ντάι Ντάι.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο. Οπότε θέλω το νου σας. 5 με 6 είναι τελευταία ευκαιρία σήμερα που μπορείτε να στείλετε μήνυμα. Θέλω να την παρδαλιάστε την Κατέρινα στα μηνύματα, έτσι. Μόλις ακούστε Σακύρα, στέλνετε Σακύρα στο 6931-908-908.
2: Λοιπόν, είναι ένας τράπερ, ας το πούμε έτσι, που σε όλα τα τραγούδια μιλάει για φαγητά.
0: Τάπερ. Τάπερ.
2: Σνακ.
1: Α, ο σνακ, αντί για σνακ.
0: Λοιπόν, break.
2: Υπό, σνικ, σνεφ, σνεφ.
1: Σνιαφ, σνιαφ, πού, πού, ναι.
0: Εγώ θυμάμαι άλλο με το σνικ, αλλά στο. Λοιπόν, break, ερχόμαστε.
3: Με πήραν τηλέφωνο από έρευνα.
4: Ωραία, και τι απάντησες?
3: Ζου 90,8.
4: Ουφ, σώθηκες. Γιατί αν τολμούσες να πεις άλλο σταθμό, θα σε είχα διαγράψει και από το Instagram.
5: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες Ζου 90,8. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters. Και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
6: Μυρίζει λουκουδιά.
7: Και άμμο. Και ακούω παιχνίδια. Και καινούριο λουρί.
6: Πού πήγε πάλι.
7: Όπου κι αν πήγε. Πετσάπ 88 θα ήταν. Στη Σταυρού. Πολύ, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
7: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
5: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ. Χακούνα Ματάτα. Τι υπέροχος γύρος. Χακούνα Ματάτα.

0: Και μερίδες τεράστιες. Σύνδο, Λιτή, τώρα και στη Μακρυγιάννη της Ηλιούπολης. Γυράδικο Πούμπα. Delivery 2310-6655-90 και στην eFood.
1: Άλλαξε σήμερα το μέλλον σου. Ανακάλυψε τις αναγνωρισμένες από ΔΟΑΤΑ και ΑΣΕΠ. Εξ αποστάσεως μεταπτυχιακές σπουδές του Πανεπιστημίου Φίλιπς. Παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια. Συμβουλευτική των εξαρτήσεων. MBA και πλήθος άλλων ειδικότητων. Κάνε τώρα εγγραφή με υποτροφία διδάκτρων έως και 50%. philipsuni.gr Πανεπιστήμιο Philips. Your University. Your choice. Υποτροφίες περιορισμένου αριθμού θέσεων.
2: Τώρα και νέο μεταπτυχιακό στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Ενημερώσου για τα προνομιακά δίδακτρα.
3: Τι κάνεις όταν έχεις ασφάλεια στην Anytime και σου προέκυψε κάποιο μικροτρακάρισμα?
4: Φωτογράφηση.
3: Γιατί?
4: Γιατί με το Anytime App η αναγγελία ζημιάς γίνεται πανεύκολα. Φωτογραφίζεις τη ζημιά, στέλνεις όλα τα δικαιολογητικά ψηφιακά και συνεχίζεις τη διαδρομή σου.
3: Κατάλαβα. Φωτογραφίζεις, στέλνεις, συνεχίζεις.
4: Anytime. Κάθε στιγμή περισσότερο.
5: Μπαίνεις καθιστός, βγαίνεις όρθιος. Μαύρη τρύπα και μαύρη τρύπα extreme. Νέες water slides τώρα στη Waterland. Φαν σε άλλη διάσταση.
6: Waterland. Εσύ, εσύ θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
7: Για πάντα.
8: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
11: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
12: Υπάρχουν δύο καλοκαίρια. Αυτό που το κλιματιστικό λειτουργεί κανονικά, το σπίτι είναι δροσερό και εσείς απολαμβάνετε τις μεγάλες μέρες και τις όμορφες νύχτες, και αυτό που δεν παλεύετε. Για το δεύτερο, έχεις τη Zenith. Με τα προγράμματα Home Services της Zenith απολαμβάνεις συντήρηση, καθαρισμό και επισκευή κλιματιστικού σίγουρα και οικονομικά. Αρμόδια αρχή ΡΑΕΗ. Μάθε περισσότερα στο zenith.gr.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
14: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
15: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
14: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες και η plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
16: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Υπεύθυνα.
17: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Και το καλοκαίρι, κάθε μέρα, ο καφές σου.
18: Τάκι, καφέ.
19: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
18: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
19: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
17: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα, ο καφές σου.
20: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss.
21: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
0: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
7: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον. Πώς τα κατάφερες.
22: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στον Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
23: Έπιπλα γραφείου Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410 75730 και στο www.modoffice.gr.
24: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
25: Τι ψάχνεις?
26: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
25: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
26: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
25: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
27: Check, check, one, two.
28: Ready?
27: Ready!
28: Okay.
29: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
30: 97,8.
29: Στο ίντερνετ.
30: metropavlafm.gr.
29: Ξέρε music. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro.
30: Metro 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε με Αριάννα Γκράντε, 10 λεπτάκια μετά τις 5.
1: Με κίνηση στους δρόμους της πόλης. Ξεκινά από το κέντρο που έχει κίνηση λεωφόρος Νίκης, όπως και η Εγνατία. Στον περιφερειακό, μικρά θεματάκια στα νοσοκομεία πηγαίνοντας προς τα ανατολικά. Μικρά θεματάκια στον Άγιο Παύλο πηγαίνοντας προς δυτικά. Και ένα θεματάκι έχουμε στην Εθνική Αντιστάσεως από το Φίνικα προς την Καλαμαριά.
0: Ωραία, ωραία, μικρά.
2: Πάμε τώρα να δούμε σημάδια πως είσαι πιο ελκυστικός από όσο πίστευες. Οι άνθρωποι σε κοιτούν συχνά, ακόμη κι αν δεν το αντιλαμβάνεσαι.
0: Εκτός όμως σε κοιτάνε, γιατί μπορεί να έχεις άλλα πράγματα, ας πούμε.
2: Μπορεί να έχεις
1: κάτι.
0: Μαρούλι στο δόντι, κραγιόν στα δόντια κτλ.
2: Τέλος πάντων.
1: Τρία χέρια.
2: Είναι ένα από τα 7 αυτό. Δέχεσαι αυθόρμητα χαμόγελα ή ευγένεια από αγνώστους.
0: Επίσης και αυτό έχει να κάνει με το ποιοι είναι οι άγνωστοι. Γιατί άμα έρθει όλες. Κάτι παίζει και εκεί.
1: Εσένα, ας πούμε, που δεν σε βλέπουν καν στον δρόμο.
2: Γιατί δεν με βλέπουν, ρε, γιατί δεν φαίνομαι με κοντούλα.
1: Δεν φαίνει αυτό, ναι.
0: Ξέρεις πως οι άγνωστοι χαμογελάνε, θυμάσαι χθες το τρίο εκείνο, ε.
2: Χείρε.
0: Ας, κάτι κάμας.
2: Λοιπόν, οι άλλοι δείχνουν να θυμούνται λεπτομέρειες για σένα, κάτι που σημαίνει ότι τους έχεις κάνει θετική εντύπωση.
0: Α, εσύ δεν είσαι που είχες κατορθεί πάνω σου την εβδομάδα και είχες πιει πολύ και δεν θυμόσουν τι.
2: Εσύ που ξέρνα για σεξ από το πάνω. Λαμβάνεις κοπλιμέντα, ακόμη και αν δεν είναι πολύ συχνά ή αφορούν περισσότερο την προσωπικότητα παρά την εμφάνιση.
0: Α, μπράβο, μπορείς και πίνεις μπύρα με αυτή τη μύτη χωρίς να...
2: Οι άνθρωποι εκπλήσονται όταν εκφράζεις ανασφάλειες για την εμφάνισή σου, επειδή εκείνοι σε βλέπουν πιο θετικά από ό,τι βλέπεις εσύ τον
0: εαυτό. Τι φοβάσαι να μπεις στη θάλασσα, θα μαζέψεις τα γυναικόπαιδα.
1: Τους λαγοκέφαλους.
2: Θα τρομάξουν οι λαγοκέφαλοι. Προσελκύεις την προσοχή χωρίς να το επιδιώκεις, είτε σε κοινωνικές συναναστροφές, είτε στον εργασιακό χώρο.
0: Πάτησες έναν άνθρωπο, κοπελιά, έλα.
2: Η αυτοπεποίθηση, η ευγένεια και η αυθεντικότητα παίζουν καθοριστικό ρόλο στο να σε βρίσκουν οι άλλοι ελκυστικό περισσότερο από τα αυστηρά χαρακτηριστικά της εξωτερικής εμφάνισης.
0: Θα συμφωνήσω απόλυτα σε αυτό, παιδιά. Η ευγένεια είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Δηλαδή μπορεί να σε κερδίσει κατευθείαν, έτσι.
2: Δηλαδή μπορεί να δεις κάποιος ο οποίος να
0: είναι σαν τον κακό χρόνο να έχει, ναι, αλλά να είναι ευγενικός.
2: Σταμάτα σαν τον κακό χρόνο να έχει, ρε παιδί μου, να είναι γλυκούλης. Αλλά να μην του δώσει ιδιαίτερη σημασία. Αλλά όταν σου μιλήσει και δεις ότι είναι ευγενικό, σου βγάζει έτσι.
0: Σου έχει τύχει εσένα, ναι, ποτέ αυτό προσωπικά?
2: Μου έχει τύχει, ναι.
0: Και τελικά γιατί δεν προχώρησε?
2: Σταμάτα, ρε.
0: Γιατί?
2: Μου έχει τύχει. Εντάξει, τελικά δεν ήταν μάλλον τα πράγματα που σφαίνονται.
1: Θυμάστε εκείνη τη διαφήμιση που ήταν ένα ντούκι και γυμναστική και πάει μία και του μιλάει. Λέει, είναι οριζόμαστε από κάπου.

0: Business και διέστο και πάμε λίγο στα κουτσομπολιά μας.
1: Βεβαίως και πάμε στα κουτσομπολιά ή στα νέα των ανέργων, όπως θέλετε πείτε το. Η Σία Οικοσιόνη υπέγραψε με τον Αντένα τελικά.
0: Αντένα θα είναι.
1: Ναι, θα έχει ρόλο σχολιάστρια στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και λέει ότι θα αναλάβει και μια ενημερωτική εκπομπή να παρουσιάσει.
0: Ωραίο, ωραίο, μπράβο.
1: Η Μπιάκα η Σενσόρη, παιδιά. Για άλλη μια φορά προς έκπληξη κανένας ασχοληθούμε με το ντύσιμό της ή και όχι τόσο ντύσιμο. Με nude top, βαθύ ντεκολτέ και εφαρμοστό κολάν, λέει.
2: Μάλιστα. Πώς γίνεται βαθύ ντεκολτέ και nude? Α, οκ, τώρα κατάλαβα.
1: Δεν ξέρω, τι να σας πω. Και τέλος, η Βάσο Λασκαράκη, μάλλον όχι τέλος, έχουμε άλλη μια σπουδαία είδηση. Η Βάσο Λασκαράκη, αγκαλιά με το Λευτέρη Σουλτάνο στη Μήλο.
0: Σουλτάνης ή Σουλτάνος είναι.
1: Σουλτάτος μάλλον.
2: Κάτσε ρε, ξαναπες το λίγο.
1: Λευτέρη Σουλτάτος.
0: Σουλτάτος.
1: Ναι, το παλάθος. Και γράφει: κάθε ηλιοβασίλεμα είναι μαγικό.
0: Αυτά δεν μπορώ.
1: Κάποια όμως μένουν για πάντα.
0: Να, αυτά, χειρότερο το κάνω.
1: Και τέλος, άλλο ένα σκίσιμο παντελονιού έχει ο Σάκης ο Ρουβάς.
0: Αυτός όμως, ρε παιδί μου.
2: Τα φοράει πολύ κολλητά.
1: Την ώρα που τραγουδάγαγε, ρε φίλε, πόσα σκίσιματα έχει?
0: Σκίζεται εύκολα.
1: Έχει over 1,5 σκίσιμο τη σεζόν.
0: Μήπως έβαλε κιλάκια και τα παντελόνια του είναι στενά.
1: Να φορά αυτά που μπορούσε πριν 15 χρόνια.
2: Το επιδιώκει για να σκίζονται έτσι και να φαίνεται και να φτάνουν θαυμάστριες.
1: Σκίζονται σε διάφορα μέρη και ξέρετε πίσω. Εν τω μεταξύ ακάθεκτος. Σκίστηκαν, δεν με νοιάζει, εγώ τραγουδήσω.
2: Η αλήθεια είναι ότι χτυπιέται και πολύ πάνω στη σκηνή. Του το δίνουμε αυτό. Τι ακούγεται έτσι?
0: Ο Μέγκα Βάξ. Και εγώ κοιτούσα από ποιος μπήκε. Λοιπόν, μπράβο παιδιά στο Σάκη. Λοιπόν, πάμε να στοιχήσουμε τώρα. David Guetta, Dead Sims έρχονται με το Gone Gone Gone και παίζουν δυνατά στο Zoo.

0: επιχειρήσεις στο κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς.
2: Παίξε σε εμάς.
1: Τα καλύτερα ραδιόφωνα.
3: On Air Media Group.
1: On Air Media Group.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
6: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
7: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν το μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
6: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
7: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
1: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
7: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
1: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
7: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
1: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
7: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
1: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlaessay.gr.
8: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα
2: και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.
9: Πάντε πάλι.
10: Πώς λένε, ρε παιδί μου, άλλο στην Κέρκυρα, στο τέτοιο, εγώ στην ανάληψη. Λοιπόν, γλυκιά μου Τζούλια, ποιο είναι το τραγούδι?
11: Let's get down to business.
10: Ναι. Μπράβο. Let's get down to business. Λοιπόν, Τζούλια, ένα υπέροχο μηχανάκι πέρασε απ' έξω από ό,τι κατάλαβα. Αλλά εσύ θα κάνεις ένα υπέροχο γυαλί δικό σου από τα οπτικά Ζωγράφος.
11: Ευχαριστώ πολύ.
10: Εμείς ευχαριστούμε.
2: Όρθι.
10: Ζούλια, που ακούσεις σου 90,8. Μένεις στο ακουστικό για να σημειώσουμε τα στοιχεία σου. Και εμείς πάμε σε ένα πολύ πολύ μικρό break.
1: Κάθε πρωί, 7 με 11, όλοι ακούνε.
0: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
9: Ναι, σε $350 για να πάρεις λίγο χορτάρι.
2: Τι είναι το κάνεις το χορτάρι, τι πράγμα το είσαι να πάρω να το
12: δώσω. Είναι συλλεκτικό, είναι πολύ ωραίο όμως.
9: Έρχεται μέσα σε ακριλική θήκη η Βασίλη μαζί με ένα USB που περιέχει βίντεο πιστοποίησης της αυθεντικότητας του.
2: Στικάκι το οποίο είναι τρομακτικό. USB.
1: Bill Nackis and the Boss Crew in the morning.
13: Good morning, everybody.
1: Κάθε πρωί στις 7. Το Μουντιάλ παίζεται στη Win Masters. Μπαίνεις τώρα με κωδικό Win1000 και παίρνεις 1000 δώρα χωρίς κατάθεση. Και όλοι οι αγώνες παίζουν καθημερινά με 0% γκανιώτα. Win Masters. Και στο Μουντιάλ κάθε μέρα δώρα.
14: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Win Masters.
15: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Θάλια από καλαμαριά.
3: Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό.
12: Πίστεψέ το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
13: Hey, ChatGPT.
16: Πώς μπορώ να βοηθήσω?
13: Πού να πάω για γυαλιά οράσεως?
16: Αν θες, στυλ, επιλογές και καλές τιμές, πήγαινε στα οπτικά Ζωγράφος.
13: Γυαλιά ηλίου?
16: Το ίδιο.
13: Φακούς επαφής?
16: Είπαμε ρε παιδάκι μου, στα οπτικά Ζωγράφος. Μα καθόλου δεν σας κόβει εσάς τους ανθρώπους.
13: Τι είπες?
16: Είπα, να έχεις μια υπέροχη μέρα.
13: Οπτικά Ζωγράφος. Με κύρος, αξιοπιστία και after sales service που δεν παίζεται.
17: Δύο καταστήματα για να μην ψάχνεσαι. Ερμού 77 και Αγία Σοφίας 24 στον πεζόδρομο.
13: Και φυσικά optics.gr για τους digital τύπους.
18: Πώς κρατάω την κουζίνα τόσο καθαρή? Είναι απλό. Πρώτα φυσάω να φύγει σκόνη. Σκουπίζω με σφουγγαράκι, το βρέχω λίγο, το στείλω ένα τσικ, όχι πολύ, αλλά ούτε και λίγο. Περνάω με σφουγγοπετσέτα, σκουπίζω με χαρτί, γυρίζω το φύλλο από την άλλη και κλειδώνω με το πανάκι τριπλής ύφανσης. Αυτό με τις υπέρπυκνες μικροίνες. Μετά ψεκάζω και μετράω μέχρι το 8. 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi.
19: Εντάξει, ένα σκούπισμα είναι. Δεν θέλει υπερβολές, λίγο good mood θέλει. Χαρτί κουζίνας Endless Good Mood. Καλό.
20: Πάλι χάλασε αυτό το πλυντήριο. Πάλι δουλειά δεν είχαμε.
18: Κύριε Αντών,
20: ναι.
18: Στο τέλος θα βάλουμε το όνομά σας στο κουδούνι.
19: Όταν κάτι χαλάει ξανά και ξανά, δεν το επισκευάζεις, το αλλάζεις. Γιατί με την DPI αγοράζεις τώρα και πληρώνεις αργότερα, σε 4 άτοκες δόσεις. Γρήγορα, εύκολα, από το κινητό σου. Έχεις την DPI. Έχεις τράπεζα.
21: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
22: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE. Τελεία.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Έχει φτάσει η ώρα για την κρίνια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θέλω λίγο να πάω σε αυτή τη νέα μόδα που μας έχει έρθει από την Ευρώπη, κυρίως από την Ευρώπη. Τα εταιρικά τα πάρτι που κάνουν Χριστούγεννα, που κάνουν κάτι. Τώρα είναι πολύ τάση το καλοκαίρι, πάνε όλοι μαζί σε πισίνες και αυτά. Λοιπόν, ποιον κοροϊδεύετε? Ποιον κοροϊδεύετε? Περιμένετε λίγο να ολοκληρώσω, σα παρακαλώ. Πάνε 20 νοματέοι που είναι όλο το χρόνο εκεί, 365 μέρες την ημέρα. Δεν θέλει ο ένας να βλέπει τον άλλον. Έχουνε σιγαδεί όχι την πέτσα τους, όχι την πέτσα τους. Κατάρες από μέσα και ξαφνικά πάνε σε μια πισίνα για πίνουν κοκτέιλ και αγκαλιάζονται και δύο φωτογραφίες. Παιδιά, αυτά καλά είναι να μην γίνονται. Δηλαδή δουλεύουμε όλο το χρόνο μαζί. Θα κάνω και εταιρικό πάρτι. Δηλαδή και στην άδεια μέσα να υποστώ αυτό.
2: Για το bonding, ρε παιδί μου.
0: Ποιο bonding?
2: Έτσι λίγο να δεθούμε.
0: Ποιο με θα δεθεί? Ποιο θα δεθεί? Έχω δει εγώ εταιρικά πάρτι που πίνουν και μετά ξεμαλιάζονται. Σε παρακαλώ πολύ.
2: Αυτά είναι τα ωραία.
0: Αυτά ναι, σε αυτό να πάω. Ναι, το συζητώ. Αλλά τώρα αυτή είναι η αντάση, παιδιά. Όχι, σα παρακαλώ τώρα.
1: Τι ρε Μαργαρίτη, δηλαδή φαντάζω όλο το χρόνο είσαι έτσι στα μαχαίρια. Άμα δεν κάνει και ένα πάρτι λίγο να χαλαρώσει.
0: Μετά όλα μια χαρά.
1: Ναι, μετά λε άντε.
0: Έλα αυτές οι χαζές οι μόδες, οι καλά σύσφυξη χέσεων και χέσεων. Καλά το είπα. Σύσφυξη χέσεων και τα λοιπά. Είναι χαζομάρες, παιδιά. Αυτά τα κάνουν στο εξωτερικό. Τώρα έρχονται και εδώ πέρα. Έβλεπα τώρα στην πισίνα ένα. Ο ίδιος αυτός που το διοργάνωσε, που είναι και μεγάλος τέλεχος, με έλεγε δεν τους μπορώ, δεν τους αντέχω. Λοιπόν, πάμε λίγο να συνεχίσουμε. Πότε κυκλοφόρησε αυτό, πολύ παλιά?
2: 2005-2007.
0: Τόσο εκεί.
2: Κάπου κατά εκεί το
0: 9 με 10 νομίζω.
2: Α, μπορεί να ξέρει.
0: 9 με 10.

Ζου 90,8. Πες με τις επιτυχίες.

0: Loco, loco. Broco, loco. Λοιπόν, πάει και η δεύτερη ώρα, παιδιά. Νεράκι πέρασε και κάπως έτσι, Κατέρα, θα μας πει ζώδια τώρα.
1: Ναι, και συγκεκριμένα τα ζώδια όταν οδηγούν. Και ξεκινάμε με τον Κριό, ο οποίος βιάζεται να φτάσει παντού. Ο Ταύρος οδηγεί ήρεμα και χωρίς βιασύνη. Οι Δίδυμοι τραγουδάνε και μιλάνε όλη την ώρα. Ο Καρκίνος προσέχει τους πάντες στο δρόμο. Ο Λέων θέλει τον έλεγχο. Ο Παρθένος στηρεί όλους τους κανόνες. Ο Ζυγός αφήνει πάντα τους άλλους να περάσουν. Ο Σκορπιός παραμένει ψύχρεμος, αλλά εκνευρίζεται εύκολα με τους απρόσεκτους. Ο Τοξότης απολαμβάνει τη διαδρομή περισσότερο από τον προορισμό. Ο εγώκερος είναι συγκεντρωμένος και υπεύθυνος. Ο υδροχός ακολουθεί τη δική του λογική στην οδήγηση. Και ο ιχθύς χάνεται στις σκέψεις του και βάζει μουσική στο τέρμα.
0: Τέλεια, Κατερινιώ, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε σε break, ερχόμαστε γρήγορα πίσω για την τελευταία μας ώρα.

0: καλύπτει τα πάντα. Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούς, μην είσαι λόκο, πες ζου 90,8. Στη Winmasters μπορεί να πληρωθείς πριν προλάβει ο speaker να φωνάξει γκολ. Με early over πληρώνεσαι αν μπουν 2 γκολ μέχρι το 15ο λεπτό. Με πρώιμη πληρωμή πληρώνεσαι πριν τελειώσει ο αγώνας αν η ομάδα σου προηγηθεί με 2 γκολ διαφορά. Winmasters και στο Mundial κάθε μέρα δώρα. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα στη Winmasters.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως.
1: Πληροφορίες Γραφείο Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή 80. Τηλέφωνο 2310 931 673.
3: Φρουί ζελέ, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
4: Το σύγχρονο στυλ δεν χρειάζεται υπερβολές. Χρειάζεται λεπτομέρειες με χαρακτήρα. Μουγιέ, κοσμήματα με μίνιμαλ αισθητική και διαχρονική κομψότητα που φοριούνται εύκολα και ξεχωρίζουν φυσικά. Για κάθε look, για κάθε στιγμή, για κάθε γυναίκα. Μουγιέ.gr.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
2: Άξιζε φουλ. Η Παναγιά, ο Βόλακας για φαγητό, τα νερά στην Κολυμπήθρα. Ανεβήκαμε και η Στέρνια. Και εσείς τι, Νοέ, τι κάνατε?
3: Ξενοδοχείο κάτσαμε βασικά. Πού να τρέχουμε?
2: Ξέρουμε τι δεν έκανες πέρυσι το καλοκαίρι. Φέτος, μην αφήσετε τα συμπτώματα της χρόνιας φλεβικής νόσου να σας περιορίσουν. Ανακουφιστείτε από τα κουρασμένα και βαριά πόδια και άλλα συμπτώματα με τα δυσκία ταφλών και...
3: νιώστε ασταμάτητοι.
2: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Η χρήση των ταφλών 500 mg δεν συνιστάται σε παιδιά και εφήβους κάτω των 18 ετών.
4: Οι εκπτώσεις ξεκινούν τώρα στη USK με εξαιρετικές προσφορές. Κερδίστε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Καλά. Πόσταρα ο γνώστη στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
6: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
5: Τώρα.
6: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ.
10: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
8: Μα τι λες?
10: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
8: Ποια χαρτιά?
10: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
11: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
12: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Επισκέψου την Κάντια στο κέντρο, στην Καλαμαριά ή στον Εύωσμο και δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
13: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
14: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
15: Έως το Σάββατο όλα τα παγωτά Ben & Jerry's μόνο 4,49. Δημητριακά fitness σοκολάτα 375 γραμμάρια μόνο 2,45. Τσάι Lipton 1,5 λίτρο χωρίς ζάχαρη μόνο 2 ευρώ και 7 λεπτά. Και Pepsi, Eevee, 7-Up 1,5 λίτρο μόνο 1,19. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
16: Εκπτώσεις κάνουν όλοι.
17: Στον Κοτσόβολο κάνουμε Summer Sales χαμό.
16: Γιατί όπου και να είσαι, στον Κοτσόβολο δεν θα βρεις μόνο εκπτώσεις και hot τιμές, αλλά και plan και οι ευέλικτες λύσεις πληρωμών και ειδικές υπηρεσίες K Plus για κάθε σου ανάγκη. Ισχύουν εξαιρέσεις, όροι και προϋποθέσεις.
18: Αντώνιε, ξύπνα.
19: Τι συμβαίνει, Κλεοπάτρα? Γιατί με ξυπνάς? Ξέρεις πόσο με αναζωογονεί ο ύπνος σε μέντια στρώμα.
18: Ο Ιούλιος είναι εδώ.
19: Πώς τολμά?
18: Και φέρνει ιστορικές προσφορές έως μείον 40%.
19: Αυτό είναι πρόκληση.
18: Αυτό θα πει Sleep Intelligence.
19: Τώρα έως μείον 40% στη Media Strom. Media Strom. Enjoy the Sleep Intelligence.
20: Beat the bomb. Beat the bomb. Το πιο κεφάτο πρωινό σοου της Θεσσαλονίκης. Διπλασιάζει τις πιθανότητες. Παίξε δύο φορές καθημερινά στις 8 και 20 και 10 και 20 και κέρδισε έως 200 ευρώ μετρητά. Στο Bill Nackis and the Boss Crew in the morning. Beat the bomb στον Zoo 90,8. Μια χορηγία της εταιρείας Δημάκης. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού.
21: Zoo Power. Αυτή την εβδομάδα, Hugel, David Guetta και Friends Montana, Sai.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και την Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Check, check, one, two. Ready?
6: Ready!
5: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8. Στο ίντερνετ. metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: μην αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν και να την ακούσουν και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς τα καλύτερα ραδιόφωνα.
2: On Air Media Group.
3: On Air Media Group.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
4: Τι ψάχνεις?
5: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
4: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
5: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
4: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει. Αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410 26655.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
3: Τι ψάχνεις?
4: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
3: Πληκτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
4: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
3: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
5: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Espresso en Colatio στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό.
6: But first, coffee.
5: Τηλέφωνο delivery 2515-316-781.
7: Check, 1, 2. Ready?
8: Ready!
7: Okay.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: συνηθίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
0: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με εμάς. Παίξε σε εμάς. On Air Media Group.
0: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου.
2: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού κι αφιστή κι ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
3: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
2: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
0: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει όρεξη.
4: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
5: Ξηρή καρπή Κίμης, στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
4: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
6: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου κι εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λειτουργήσε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Επιστροφή στη μουσική.
0: Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα.
2: Και δεν σταματάει ποτέ.
0: Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
4: Πω, τι γραφείο είναι αυτό, ρε εσύ. Και τι ωραίος χώρος, κατάλληλα διαμορφωμένος. Εντυπωσιακός. Πώς να μην αποδώσεις ένα τέτοιο περιβάλλον? Πώς τα κατάφερες?
5: Εγώ τίποτα δεν έκανα. Ένα τηλέφωνο πήρα στο Παπαχαστά και ήρθαν, μέτρησαν, μου τα σχεδίασαν. Διάλεξα αυτό που ήθελα από την τεράστια γκάμα τους και ειδού το αποτέλεσμα. Οι άνθρωποι έχουν εμπειρία ετών, αξιοπιστία και συνέπεια. Είναι επαγγελματίες και αγαπάνε τη δουλειά τους. Μην το σκέφτεσαι καθόλου. Ό,τι και να θες, πήγαινε κατευθείαν στον Παπαχαστά.
6: Έπιπλα γραφείου, Mod Office Παπαχαστάς. Δεύτερο χιλιόμετρο Ξάνθης Λάγους. Τηλέφωνο 25410-75730 και στο www.modoffice.gr.
7: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: Μην αγγίζει το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Θέλεις να σε ακούσουν
2: και να την ακούσουν
1: και να την ακούσουν. Τηλεφώνησε στο 25 410 83 922 και παίξε με μας. Παίξε σε μας.
3: On Air Media Group.
4: On Air Media Group.
1: Η καλύτερη σου. Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
5: Έμεινες από μπαταρία. Μην κολλάς πουθενά.
1: Battery Store στην Αλεξανδρούπολη.
6: Η λύση για κάθε ανάγκη. Από μηχανή και αυτοκίνητο μέχρι φορτηγά, UPS και αναπηρικά αμαξίδια.
1: Με το υπερσύγχρονο μηχάνημα Store υποστηρίζουμε όλα τα νέα online οχήματα για δήλωση μπαταρίας, συστήματα Start-Stop και κάθε περιφερειακή ρύθμιση που χρειάζεται ο εγκέφαλος του αυτοκίνητου σας.
6: Το έμπειρο προσωπικό μας αναλαμβάνει επιτόπου τη ρύθμιση συστημάτων Start-Stop και το σβήσιμο βλαβών. Και το καλύτερο, με την επιστροφή της παλιάς μπαταρίας κερδίζετε έκπτωση 20% σε αυτοκίνητα και φορτηγά.
1: Battery Store, Λεωφόρος Δημοκρατίας 51, Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 25510 20205.
6: Battery Store, η τεχνολογία στην υπηρεσία σας.
7: Τι ψάχνεις?
8: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
7: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
8: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
7: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
9: Γυναίκα, γυναίκα, να ακούσεις. Οι διπλανοί τα σπάνε.
10: Τι σπάνε, βρε αχαήρευτε. Ανακαίνιση κάνουν τον μπάνιο τους. Είδα το πρωί τα συνεργεία που ανέβαιναν.
9: Οπ, σταμάτησαν. Λες να τη σκότωσε. Να καλέσω την αστυνομία.
10: Δεν βάζεις μυαλό εσύ, αγόρι μου. Τελείωσε κιόλας η ανακαίνιση και τα παιδιά της πηγής μαζεύουν τα εργαλεία.
11: Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
10: Με πείρα 50 χρόνων. Με άρτιο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό δημιουργούμε έργα τέχνης στις ανακαινήσεις διαμερισμάτων με τα ποιοτικότερα προϊόντα και υψηλό επίπεδο υπηρεσιών.
11: Πάντα με συνέπεια και επαγγελματισμό. Αλφα πηγή υδραυλικών ΑΕ Γιώρας.
10: Υδραυλικά, είδη υγιεινής, πλακάκια, ηλιακοί θερμοσύφωνες.
11: Εύμηρο Ξάνθης, δίπλα στη σχολή της αστυνομίας.
10: Τηλέφωνο 25410 27 802 και 25410 74 259.
11: Τώρα βρείτε την πηγή των επιθυμιών σας και στο www.pgpavlasa.gr.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

0: Μέτρο 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Όλη η μουσική που αγαπάς αλλάζει με ένα σου άγγιγμα. 12 θεματικά ραδιόφωνα, 12 διαφορετικοί κόσμοι ήχου σε μία μόνο εφαρμογή. On Air Media Group. Η μουσική σου είναι εδώ. Και μαζί όλη η επικαιρότητα και τα τελευταία νέα της Θράκης σε πραγματικό χρόνο μέσω του thrakitoday.com. Η εφαρμογή είναι συμβατή και με Android Auto και Apple CarPlay. Κατέβασε τώρα δωρεάν το On Air Media Group από το Google Play και το App Store. Μπες και στο onairmedia.gr. On Air Media Group. Ο δικός σου ήχος, η δική σου ενημέρωση, παντού μαζί σου.
2: Τι ψάχνεις?
3: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
2: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
3: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
2: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
1: Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο. Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

0: αγγίζεις το κουμπί του ραδιοφώνου. Επιστρέφουμε σε λίγο με περισσότερη μουσική. Μέτρο 97,8.
1: Κοιμή, κοιμή, κοιμή, φουντού και αφιστή και ακάσιους αμύγδαλα καρύδια πεκάν.
2: Τι έγινε, λαχτάρισες καριέρα στο τραγούδι?
1: Άπα, λαχτάρισα ξηρούς καρπούς Κίμης.
0: Με τους ξηρούς καρπούς Κίμης σου ανοίγει η όρεξη.
3: Ολόφρεσκοι, τραγανοί, μυρωδάτοι καρποί που συνοδεύουν γλυκά, κρασί, ποτό ή και μόνοι τους ως ένα γευστικό σνακ.
4: Ξηρή καρπή Κίμης στη Νέα Κάρβαλη. Τηλέφωνο 316-281. Πώληση Χοντρική Λιανική.
3: Στηρίζουμε τον Έλληνα παραγωγό και το ελληνικό προϊόν.
5: Τι ψάχνεις?
6: Να ενημερωθώ. Για εμάς εδώ.
5: Λιχτρολόγησε thrakitoday.com. Η δική μας ηλεκτρονική εφημερίδα της Ξάνθης με πλήρη και συνεχή ενημέρωση για όλη τη Θράκη και τη Ξάνθη.
6: Για να μην ψάχνεις εδώ και εκεί, thrakitoday.com. Το δικό σας πόρταλ με όλα τα νέα. Μαθαίνεις αυτό που ψάχνεις στοχευμένα από ανεξάρτητους συνεργάτες για αξιοπιστία των ειδήσεων. thrakitoday.com. Πρόσθεσέ το στα αγαπημένα σου.
5: Διαφημιστείτε στο thrakitoday.com.
3: Ο ΑΟΚΣ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚΣ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚΣ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚΣ και στο aoxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί. Ήρθε η ώρα να πεις αντίο στο παλιό σου όχημα. Μην το αφήνεις να σκουριάζει, αφήσέ το στους ειδικούς. Οριστικές διαγραφές αυτοκινήτων Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Επίσημες διαγραφές σε ΙΟΤΑΧΗ και αγροτικά φορτηγά έως 3,5 τόνους με εξουσιοδότηση από την ΕΔΟΕ. Όλα τα χαρτιά, όλες τις διαδικασίες τα κάνουμε εμείς εύκολα και γρήγορα. Με παραλαβή από το χώρο σας και αξιοπιστία που ξεχωρίζει. Επίσημη διαγραφή χωρίς ταλαιπωρία. Μουντζάκης Αναστάσιος και ΣΥΑ ΕΕ. Ανακύκλωση σιδήρων και μετάλλων με σεβασμό στο περιβάλλον. Τρίτο χιλιόμετρο Ξάνθης Καβάλας. Τηλέφωνο 25410-26655.
0: Επιστροφή στη μουσική. Δεν κρατιόμαστε άλλο. Η μουσική ξεκινάει τώρα. Και δεν σταματάει ποτέ. Μέτρο 97,8. Δώσε ένταση.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Metro 97,8. Επιστροφή στη μουσική σε λίγο. Σε πολύ λίγο.
1: Ο καλύτερος καφές της ημέρας σε περιμένει στο Κούπα Εσπρέσο εν Κολατσιό, στη Νέα Καρβάλη, στην Κεντρική Οδό. But first, coffee. Τηλέφωνο delivery 2510-316-781.
2: Σαντιόλε! Ο ΑΟΚ προχωρά με βήμα ταχύ στη Β' Εθνική. Στήριξε την ομάδα σου και εσύ. Απόκτησε τώρα την κάρτα διαρκείας του ΑΟΚ και ζήσε κάθε στιγμή. 60 χρόνια ΑΟΚ. 60 χρόνια η ιστορική ομάδα της Ξάνθης μας χαρίζει νέες συγκινήσεις. Γίνε κομμάτι της μεγάλης επιστροφής. Διάθεση καρτών διαρκείας καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα στο γήπεδο του ΑΟΚ και στο aokxanthi.gr. Συνεχίζουμε μαζί.
0: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη. Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM 97,8 στο ίντερνετ metropavlafm.gr. Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο 97,8 Αλεξανδρούπολη.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

0: Check, check, one, two.
1: Ready?
2: Ready!
0: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνων στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

ξέρες επιτυχίες για ένα καυτό καλοκαίρι. Μέτρο 97,8.

Οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: Ready?
1: Ready!
2: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Ακούστε όσο θέλετε. Θα παίξουμε κι άλλα. Μέτρο 97,8.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

οι άλλοι σταθμοί ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Η Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.

0: ready?
1: Ready!
0: Okay.
2: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
3: 97,8
2: στο ίντερνετ
3: metropavlafm.gr.
2: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Metro
3: 97,8 Αλεξανδρούπολη.

97,8. Αλήθεια, παίζει τα καλύτερα.

Όχι κάποιες επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

Η άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Okay, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

όλες οι επιτυχίες όλη μέρα. Right here. Oh, yeah. Now. Metro 97.8. Let me talk.

0: Check, one, two.
1: Ready?
2: Ready!
0: Okay.
3: Συντονισμός ραδιοφώνου στα FM
4: 97,8
3: στο ίντερνετ
4: metropavlafm.gr.
3: Ακούτε το ραδιόφωνο που παίζει μόνο επιτυχίες. Μέτρο.
4: Μέτρο 97,8. Αλεξανδρούπολη.

Ακούστε όσο θέλετε. Θα παίξουμε κι άλλα. Μέτρο 97,8. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

έχει κάποιες επιτυχίες. Όλες οι επιτυχίες. Όλες. Μέτρο 97,8.

άλλη σταθμή ακούνε. Α, ακούτε. Οκ, απλά τσεκάρω. Μέτρο 97,8.

Αλεξανδρούπολη εκπέμπει. Ο Εύρος ακούει. Μέτρο 97,8. Δυνάμωσε το.